0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

φταίγες κι εσύ. Γι' αυτό μονάχα που είχες δείξει ένα χαμόγελο γλυκό και δύο μάτια όλο θλίψη, έγιναν όλα βιαστικά. Λες κι είχες χίλια

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: And so it is, just like you said it would be.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Love 97,5.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσχές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Τζάκι, σου στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις, μου λείπεις πολύ.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's. Disco.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την DuroStick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. DuroStick.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Έλα μία και μία, μία και μία.
1: Μία και άλλη μία, δύο.
0: Μία και μία. Έλα και φτάσαμε μία και μία.
1: Σήμερα και αύριο.
0: Πω. Άντε, παιδιά, τελειώνει.
1: Ωραία.
0: Γιατί να σου πω κάτι, με αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό.
1: Τι συμβαίνει τον τελευταίο
0: καιρό. Τώρα τι δεν γίνεται καλοκαιριάτικα. Βλέπω και τους φίλους ακροατές που στέλνουν όλοι και λέει καλοκαίρι, έχουμε φτάσει, έχουμε περάσει 20 του μηνός.
1: Ναι.
0: Και είναι λες και είμαστε στο ξεκίνημα της χρονιάς. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση από δουλειές και γενικότερα από πράγματα.
1: Εντάξει, θα σε χαλαρώσει λίγο, έτσι βλέπω σε
0: πνίγει. Δεν θέλω να χαλαρώσω, δεν θέλω να εκφραστώ.
1: Είναι παραμονή Παρασκευής, μάνα μου.
0: Εγώ ήρθα εδώ να πω.
1: Όχι τώρα.
0: Άμα ήταν θα καθόμουν σπίτι μου, δεν θα έλεγα.
1: Τώρα βάζουμε χαμόγελο. Είναι παραμονή Παρασκευής.
0: Το Τζόκερ να τον κάνεις εσύ που τον ξέρεις και πολύ καλά να τον κάνεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχω μία ειδίκευση. Στο Τζόκερ έχω μία ειδίκευση. Και μέσα μου.
0: Η Ιουάννα, παιδιά, όταν έχει βιδώσει, όταν έχει γυρίσει το μάτι τις 8 στροφές, κάνει το απόλυτο γέλιο του Τζόκερ. Δηλαδή λες χαμογέλασε, παιδί μου, και σου χαμογελάει, λες και είναι ο Τζόκερ. Δηλαδή πιο στημένο.
1: Καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει πολύ καλά.
0: Και το έχω καταλάβει από μία παιδική φωτογραφία που έχει, που την έχουν βγάλει Πάσχα με τη λαμπάδα, που μου την έχει δείξει και την έχει βάλει και στο Facebook και στο Instagram, που είναι σαν να τη είπανε κράτα τη λαμπάδα, μικρή Ιουάννα, και χαμογέλασε για τη φωτογραφία. Νομίζω ότι αυτή η φωτογραφία εκφράζει τον Τζόκερ όλη τη ζωή.
1: Ναι.
0: Από αυτή τη φωτογραφία το πήρε.
1: Γιατί από μικρή δεν ήθελα να με βγάζουν φωτογραφία.
0: Και δεν ήθελα να με πιέζουν.
1: Ακόμα και μεγάλη. Δεν θέλω. Έχω συγκεκριμένες και πολύ λίγες φωτογραφίες. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό. Παραμονή Παρασκευής. Τελευταία παραμονή Παρασκευής αυτή τη σεζόν. Η τελευταία παραμονή Παρασκευής που χτυπάει το ξυπνητήρι για αυτή τη σεζόν.
0: Για εμάς. Εντάξει,
1: για
0: κάποιοι
1: εμάς.
0: Άλλοι μπορεί να έχουν ακόμα λίγες μέρες.
1: Ναι, ναι,
0: αλλά πάσα τόσο είμαστε όλοι στην τελική ευθεία. Μην το ξεχνάμε αυτό. Εμείς θα είμαστε μέχρι τις 10 εδώ στον Loving Day 7,5. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Έχουμε ακόμα περισσότερο να κάνουμε εκτός, αλλά θα κάνουμε εδώ όλοι
1: όλα
0: μαζί.
1: Θα γίνουνε. Ναι. Όλα θα γίνουν.
0: Κάντε κουράγιο και μείνετε μαζί μας μέχρι τις 10, γιατί το αν μη τι άλλο, αυτό το τρίωρο θα το περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ετοιμάσει και παιχνίδια, έχουμε και διαγωνισμούς και δώρα να σας δώσουμε έτσι λίγο πριν φύγουμε. Αλλά έχουμε φέρει και τα δικά μας, να ξέρετε, αυτά που φέρνουμε καθημερινά, και νομίζω ότι αυτά παίζουν και τον πιο σημαντικό ρόλο στην εκπομπή.
1: Κέφι, μπρίο, διάθεση, αισιοδοξία και παραμονή Παρασκευής, παραμονή τέλους.
0: Έτσι. Μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας εδώ στον Love 97,5. Ιουάννα Τσέλιγκα,
1: Δημήτρης Ψεματικάς.
0: Και πάμε να ξεκινήσουμε με την τραγουδάρα μας.

0: και τέλος.
1: Εδώ είμαστε στον Love 97,5 και αυτά που λέω εγώ τα λένε και φίλοι ακροάτες, ναι, που λέω εγώ ήρθα εδώ να τα πω.
2: Ναι.
1: Έτσι και οι περισσότεροι λένε ότι εμείς στη δουλειά δεν κρατιόμαστε πλέον.
2: Ωραία.
1: Μου λέει, έστειλε τώρα η Ισμήνη μήνυμα,
2: ναι,
1: και λέει: να ξέρει Δημήτρη ότι στη δουλειά δεν σηκώνω μήκα στο σπαθί μου τον τελευταίο καιρό. Μου έχει γυρίσει τόσο πολύ το μάτι που όποιο μου μιλήσει,
2: ναι,
1: όχι, δεν, όχι απαντάω, αλλά γίνομαι λέει και κούρδα. Κούρδα,
2: okay,
1: κούρδα, ναι.
2: Εσύ θες να μας πεις τα δικά σου?
1: Τι να σου πω τα δικά
2: μου? Δεν ξέρω, γιατί σε βλέπω τόσο πιεσμένο, ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνω.
1: Είναι απαράδεκτο, έχουμε φτάσει 2026 και αντί να είμαστε καλοκαίρι κιόλας,
2: ναι,
1: και αντί να μεγαλώνουμε και να είμαστε λίγο πιο χαλαροί, λίγο πιο ήρεμοι, όλο και περισσότερα τρεξίματα.
2: Μήπως φταίμε κι εμείς λίγο σε αυτό, μήπως
1: φταίμε 100%.
2: Ωραία.
1: Φταίμε, εγώ δεν είμαι από αυτούς που μεταφέρω τα βάρη σε άλλους. Έχω αυτογνωσία, φταίμε 100%. Δεν ξέρω τι μας οδηγεί,
2: ναι,
1: να επομένουμε τόσα πράγματα και να παθαίνουμε τόσα πράγματα, αλλά μας προτείνει το θέμα. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Καλώς ή κακώς, αν έχουμε καταλήξει εκεί, είναι άλλο θέμα. Είναι συζήτηση με τον γιατρό μου. Δεν είναι. Κατάλαβε. Ο καθένα τον ψυχολόγο του.
2: Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι σε όλα αυτά. Έχω πάρα πολλά να σχολιάσω αυτά
1: ξέρω,
2: που είπε. Θα
1: δεν
2: περάσω.
1: Είσαι ειδικός.
2: Δεν είμαι ειδικό.
1: Οπότε κράτα τα για την πάρτι σου.
2: Ακριβώς.
1: Ρίξε το χαμόγελό σου, τον Τζόρτζ.

0: Γιατί Τζόκερ, γι' αυτό δεν λέω τίποτα και πάμε παρακάτω λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Όλα θα γίνουν, θα πω μόνο.
1: Παιδιά, πόσο εκνευριστική είναι όταν κάνει έτσι. Δηλαδή, μου έρχεται να
0: κάνω, θες να μιλήσω.
1: Όχι, όχι,
0: δεν θέλεις να μιλήσω.
1: Όχι, αυτό, γιατί ξέρω, καταλαβαίνω την ηρωνία στο λόγο σου, αλλά δεν θέλω να σα τα πω στον αέρα.
0: Καμία ηρωνία στο λόγο μου. Καμία ηρωνία στο λόγο μου. Ξέρεις πάρα πολύ καλά, αλλά δεν είναι της παρούσης να συζητήσουμε.
1: Σωστά. Ωραία, και για να μην το αναλύσουμε, μαντάμ, και πάρα πολύ.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Λοιπόν, θέλω να μας στείλετε μήνυμα, να μας πείτε ποιοι είστε στη δουλειά τούρμπο.
0: Ναι.
1: Ποιοι είστε στη δουλειά έτοιμοι να εκραγείτε, αλλά κρατιέστε γιατί είσαστε από καλό σπίτι. Κατάλαβες. Επειδή η μανούλα σας έχει μάθει έτσι να μην.
0: Καλούς τρόπους.
1: Να έχετε καλούς τρόπους, ναι.
0: Και να υπομένετε.
1: Πείτε μου όμως. Και ο Γιώργος, ο Γιώργος σηκώσει χέρι πρώτος.
0: Υπομένεις και εσύ, Γιώργακο. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, Γιώργο. Το παράσημο κι εσύ.
1: Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ποιοι είστε τούρμπο μέσα σας και είσαστε οριακά να σας τσιγκλίσουν λίγο παραπάνω και να εκραγείτε.
0: Θέλεις να σου πω κάτι. Λοιπόν, το έχω σκεφτεί πολύ καιρό τώρα. Και να εκραγεί. Μήπως είναι για καλό τελικά να εκραγείς. Δηλαδή και στη δουλειά ακόμα, ρε παιδί μου, έρχεται ο άλλος και σε βιδώνει και σε μπριζώνει και δεν αντιδράς, δεν αντιδράς. Μήπως κάποια στιγμή πρέπει να αντιδράσεις.
1: Ναι,
0: ακόμα και αν γίνει το χειρότερο σενάριο.
1: Ναι, πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι που γκρινιάζουν συνέχεια και κάνουν συνέχεια εκρήξεις, τους συνηθίζεις με τα χρόνια και λες αυτός έτσι είναι, κάνει μπαμ.
0: Μάλιστα.
1: Οι άνθρωποι που είναι οι υπόλοιποι σαν και εμάς και δεν μας ενδιαφέρει, ρε παιδί μου, στη ζωή μας να έχουμε αυτή την ένταση.
0: Ναι.
1: Φορτώνουμε.
0: Ωραία.
1: Κάνουμε το χειρότερο πράγμα στον εαυτό μας. Φορτώνουμε πράγματα και δεν λέμε κουβέντα. Γιατί δεν μας αρέσει κιόλας η ένταση.
0: Μάλιστα.
1: Όταν εμείς κάνουμε έκρηξη όμως,
0: ναι,
1: είμαστε χειρότεροι από τους χειρότερους.
0: Ισχύει αυτό.
1: Δηλαδή, και πρόσεξε, και ξαφνιάζονται και με εμάς.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: δεν ενώ σε έχουν υπολογίσει.
1: Επειδή εσύ δεν εκφράζεσαι, δεν δείχνεις τη δυσαρέσκειά σου, δεν δείχνεις ότι ενοχλείσαι για πολλά πράγματα που στην πραγματικότητα σου ενοχλούν και τα παίρνεις μαζί σου και τα κουβαλάς.
0: Ναι.
1: Όταν σκάς, φαίνεσαι και από κάτω.
0: Αυτό
1: είναι το χειρότερο.
0: Αυτό λέω λοιπόν. Όταν έρθει εκείνη η ώρα, μήπως να κάνεις και εσύ την έκρηξή σου, γιατί να υπομένεις,
1: όποτε το έχω κάνει, γιατί πραγματικά σου έχω πει και άλλη φορά στην εκπομπή. Όταν με έχουν δει εμένα άνθρωποι κολλητοί μου που με ξέρουν χρόνια να έχω κάνει έκρηξη, απορρίσανε για το ποιος είμαι. Δηλαδή, πραγματικά με ρωτούσαν μετά, συγγνώμη, εσύ είσαι έτσι? Γιατί εμένα μου λένε όλοι, άρα παιδί μου, εσύ μια χαρά, γελάς αυτό, δεν τσαντίζεσαι ποτέ, δεν εκείνο, δεν το άλλο. Όταν με είδαν όμως από την ανάποδη, πρέπει να σου πω ότι οι μισοί κολλήσανε. Ήρθανε και με ρωτήσανε και μου λένε, συγγνώμη, είσαι καλά? Δηλαδή, μπορεί να συμβεί σε ένα αυτό? Και λέω, τι μπορεί να συμβεί? Θα μπορούσε να συμβεί πολλές φορές, αλλά μην βλέπεις που δεν το βγάζω προς τα έξω.
0: Πάντω
1: χάνουμε το δίκιο μας, να ξέρεις εσύ. Συγκεκριμένα. Και ο Γιώργος να ξέρει.
0: Οπότε λοιπόν, πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, μήπως πρέπει να έρθουμε.
1: Να κάνουμε μικρά τέτοια. Αλλάζει ο άνθρωπος, παιδί μου, μετά από μια ολόκληρη ζωή.
0: Δεν ξέρω, Δημήτρη, γι' αυτό το συζητάμε τώρα. Γιατί μήπως πρέπει να αλλάξει λίγο ο άνθρωπος.
1: Τι να σας πω, κύριε ψυχολόγε
0: μου.
1: Αυτό πρέπει να κάνουμε εκπομπή και να το συζητάμε όλοι μεταξύ μας. Και να λέμε ο ένας τον άλλον, έτσι να λέμε μερικά παραδείγματα και τι θα μπορούσε να κάνει και μερικές συμβουλές. Μήπως βρούμε καμιά λύση σε αυτό το θέμα.
0: Πάντως, γενικά. Ο καθένας τον εαυτό του, γιατί βοηθώντας ο καθένας τον εαυτό του, θα βοηθήσει και το διπλανό του.
1: Είναι 10 χρόνια συνεδρία αυτό, να ξέρεις. 10 χρόνια συνεδρίες. Δεν βγαίνει εύκολα αυτό, να ξέρεις. Αυτό ξεκινάς από το αξίζω και φτάνει στο.
0: Όχι, όχι, δεν θέλω τέτοια. Αξίζω.
1: Όχι, αξίζω. Τολμώ. Άντε, το βάζω το αξίζω.
0: Μικρές νίκες.
1: Μηνύματα. Ποιοι είσαστε σε κατάσταση έκρηξης και ένα βήμα πριν από το.
0: Θα τα κάνετε όλα μπάχαλο.
1: Από τη Χειροσύμα. Ποιοι είσαστε?
0: Κάντε τα μπάχαλο. Δεν πειράζει. Κάτι καλό θα βγει και από αυτό.
1: Έτσι.
0: Εγώ είμαι αυτή τη φάση τώρα, να ξέρεις. Είμαι στο όριο και εγώ να κάνω την κατάσταση μπάχαλο.
1: Διάφορες
0: καταστάσεις στη ζωή μου.
1: Okay.
0: Αλλά νομίζω ότι θα το τολμήσω να, την κάνω την κατάσταση
1: μπάχαλο. Λες,
0: ναι.
1: Τι να σου πω, ρε Ιωάννα, δηλαδή πραγματικά. Δεν ξέρω. Δηλαδή πολλές φορές το έχω συζητήσει αυτό το πράγμα με τον εαυτό μου. Βέβαια λύση δεν βρέθηκε. Οπότε μάλλον δεν είμαι ειδικό και εγώ να το πω.
0: Εσείς σε τι κατάσταση είστε? Θα κάνετε κι εσείς μπάχαλα την κατάσταση? Είσαστε καλή κατάσταση και φεύγετε διακοπές και δεν σας νοιάζει τίποτα και αζαμανφού και αφήστε τους να λένε και δεν μας αγγίζει τίποτα, γιατί και αυτό είναι ταλέντο, να ξέρεις. Να λέει ο άλλος και εσύ να είσαι τίποτα. Δική μου ώρα 11.
1: Αυτό το ταλέντο, αυτό να ξέρετε. 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Για στείλε το δικό σου μήνυμα. Είσαι έτοιμος να γίνεις Χειροσύμα ή όχι το Πάσχα Λαρά?

0: Όλοι τι μηνύματα έχουν έρθει. Θα πάρω τηλέφωνα και τα λοιπά και θα σας στείλω σε μια φίλη που έχω.
1: Συγχωρώ
0: να στηρίξει την κατάσταση.
1: Είναι παιδί μου.
0: Νομίζω
1: θα
0: πρέπει
1: είναι
0: να κάνουμε μια εκπομπή μόνο με αυτό και να έχουμε μια ειδικό εδώ πέρα να μας λέει τι να κάνουμε.
1: Εύκολα. Ξέρεις πόσα κοινά προβλήματα.
0: Να
1: ναι, να το κάνουμε με το καλό γυρίζοντας.
0: Ναι, γυρίζοντας. Γιατί άμα πάμε στην άλλη χρονιά πάει τελείως, να ξέρεις.
1: Τι εννοείς.
0: Χαιρετάμε.
1: Να συνεχίσει
0: έτσι η πίεση back to back. Δηλαδή,
1: θα βρει ο καθένας τον τρόπο του, θα φωνάξουμε και έναν ειδικό εδώ
0: να μας τα πει κιόλας.
1: Να μοιραστούμε τις εμπειρίες και τα προβλήματά μας, να μας απαντήσει και εκείνες ερωτήματα που έχουμε και μια χαρά θα τα
0: πούμε. Άντε να δούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα και από ό,τι βλέπω οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα και σήμερα.
1: Πάνω κάτω.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Μια χαρά τα πράγματα αυτή την ώρα στους περισσότερους δρόμους. Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη και από Ηλίουπολη προς Καρυάλα και στην ευθεία του Παπάγου. Η Συγκρού, η Μιχαλακοπούλου, από ό,τι βλέπω και η Παραλιακή είναι πάρα πολύ καλά. Λίγη κινησούλα θα συναντήσετε στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι γίνονται βοριάδες από σήμερα και θα έχουμε σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Η ένταση των ανέμων θα είναι στα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης λοιπόν θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
2: 30 χρόνια Love 97,5.
3: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
4: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά. Oreo, Boss, Nui, Pirulo ή Magnum και Elite Crackers. Ακόμη, Λατζιμάς Παρθένο Ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,96. Λουμίδης Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
9: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
10: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
11: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Προσφορά. Κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
13: Το καλοκαίρι θέλει χαλάρωση. Και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: Ρε Ιουάννα,
1: ναι.
0: Δεν στο είπα προηγουμένως. Καλά είναι η θερμοκρασία 35 βαθμούς που είπες.
1: Καλά είναι.
0: Είναι και καλά,
1: Και αύριο να δεις ακόμη περισσότερο.
0: Α,
1: ναι. Ναι, τώρα αυτές τις μέρες θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία.
0: Α, γιατί, παιδιά, εντάξει, από το 40, όταν λέμε 41 το μεταξύ στην Αθήνα, να ξέρετε ότι έβλεπα ένα ρεπορτάζ με τις θερμικές κάμερες, όπου εκεί που λέμε 41 είναι το 41 υποσκιά.
1: Ναι.
0: Αν βγει στον ήλιο, μιλάμε κάτι θερμοκρασία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ρε παιδιά, και τι γίνεται μέσα στις πόλεις, δηλαδή, βλέπεις αυτό τις κάμερες που σου δείχνουν σε διάφορα χρώματα για το πόσο είναι υψηλή θερμοκρασία. Και βλέπεις τώρα στους δρόμους κάτι κατακόκκινα που σημαίνει κάτι εξιντάρια, κάτι πενιντάρια με την άσφαλτο και με τα λοιπά.
1: Γι'
0: αυτό πατάς κάτω με τη μηχανή και καίγονται τα ποδάρια μας, εμάς που είμαστε και με τις μηχανές. Τρελαίνεσαι και λες τώρα αυτό είναι 40. Εγώ έχω περάσει και 40 και πεινάω μια χαρά.
1: Ναι.
0: Παιδιά, μεγάλη ιστορία αυτό στις πόλεις και βέβαια το καταλαβαίνεις όταν πηγαίνεις από κανένα παραλιακό δρόμο που είναι κοντά η θάλασσα, πώς αλλάζει όλο το κλίμα.
1: Πώς ροφίζει.
0: Ή αν έχετε περάσει έτσι κι εγώ βράδυ από την Κατεχάκη, θα δεις ότι ενώ στην παραλία ή στο κέντρο τα πράγματα είναι πολύ ζόρικα.
1: Εκεί
0: από την Κατεχάκη τα πράγματα
1: δροσούλα.
0: Είναι δροσούλα στο
1: τώρα βουνό. Τώρα αυτές τις μέρες λοιπόν θα πέσει η θερμοκρασία, να ξέρεις. Δηλαδή το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και βροχούλες και θα φτάσει, ξέρω εγώ, 30 μέγιστη, 29 μέγιστη, κάτι τέτοιο. Έχουμε δροσιά.
0: Ναι. Πάρα πολύ. Εντάξει, δεν είναι άσχημες θερμοκρασίες. Είναι ένα μικρό break για να πάμε μετά για το
1: Άγουστο. Hydration break, σαν το Μουντιάλ.
0: Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε πίσω να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο. Τι έγινε σαν σήμερα, Ιουάννα?
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα?
0: Γυρίζουμε πίσω, 23 Ιουλίου του 76 π.Χ. Πού το θυμηθήκατε αυτό, ρε παιδιά? Σαν σήμερα αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες.
1: Ορίστε. 1903 η Ford πουλά το πρώτο της αυτοκίνητο που κοστίζει 750 δολάρια και αναπτύσσει τελική ταχύτητα 45 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Αν μου δίνανε ένα αυτοκίνητο Ford σήμερα με τόσα δολάρια, με 750 δολάρια και με 45 χιλιόμετρα, το έπαιρνα.
1: Το
0: έπαιρνα. Το πατίνι δεν παίρνει σήμερα, να ξέρεις, με αυτά τα λεφτά. 1911 σαν σήμερα γεννήθηκε ο στρατής ο Έλληνας συγγραφέας.
1: Το 1914 η Αυστρο-Ουγγαρία αποστέλει τελεσίγραφο στη Σερβία μετά τη δολοφονία από έναν Σέρβο του αρχιδούκα της Αυστρίας, διαδόχου Φερδινάνδου, αξιώνοντας αποζημιώσεις. Η μεταξύ τους διαμάχη θα οδηγήσει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Απίστευτο, παιδιά, ναι. Από τι ξεκίνησε. 1926, σαν σήμερα, η εταιρεία Fox Film αγοράζει τα δικαιώματα από τη Movie Town για να μπορεί να εγγράφει ήχο στις κινηματογραφικές ταινίες.
1: Το 1957, σαν σήμερα, γεννιέται στο New Jersey των ΗΠΑ ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος θα εξελιχθεί στη μεγαλύτερη μορφή του ελληνικού μπάσκετ και θα ταυτιστεί με την τεράστια επιτυχία της κατάκτησης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 1987.
0: 1961, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Woody Harrelson, ο Αμερικανός ηθοποιός.
1: Το 1965, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Slash, ο Άγγλος κιθαρίστας των Guns N' Roses.
0: 1967, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Philip Seymour Hoffman, ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης.
1: Το 1996, σαν σήμερα πεθαίνει η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ηθοποιός του κινηματογράφου και λατρεμένη φυσικά όλων μας.
0: 2011, σαν σήμερα, η Βρετανίδα τραγουδίστρια Amy Winehouse βρίσκεται νεκρή στο σπίτι της στο Λονδίνο και προστίθεται στην τραγική λίστα των καλλιτεχνών που έχασαν τη ζωή τους σε 27 τους χρόνια.
1: Το 2018, τέλος, σαν σήμερα, δύο μεγάλες πυρκαγιές ξεσπούν στην Αττική, η πρώτη στην Κινέτα, η δεύτερη κοντά στον Ταουπεντέλης. Στη δεύτερη περίπτωση, η πυρκαγιά επεκτείνεται και περνά μέσα από τους οικισμούς στο Νέο Βουτζά και το Μάτι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 104 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι.
0: Όχι, για τις στιγμές εκείνες, Πάπα Παναγία μου, δηλαδή πραγματικά. Εγώ το έχω πει ότι με όλα μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Νομίζω με το σεισμό και με τη φωτιά είναι τα πιο ακραία φυσικά φαινόμενα που μπορεί να
1: συμβούν. Είναι και απρόβλεπτη η φωτιά τελείως και μπορεί να ξεφύγει ανά πάσα στιγμή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Και το έβλεπα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα που έπιασε φωτιά στη Σαλαμίνα και ήταν πάρα πολύ κοντά στο σπίτι μου. Παιδιά, δηλαδή ο πανικός που σε πιάνει. Ευτυχώς οι άνθρωποι να είναι καλά, να το πω για τους πυροσβέστες, οι οποίοι κάνουν εξαιρετική δουλειά και σε χρόνο ντετέ κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά. Πρέπει να σας πω ότι αυτό στη Σαλαμίνα ήταν συγκλονιστικό γιατί ήταν τόσο κοντά και λέω εντάξει.
1: Τώρα
0: χαιρετήσαμε. Ναι. Και είναι, ξέρεις, δευτερόλεπτα. Αλλάζει φωτιά και δεν μπορείς να καταλάβεις.
1: Λίγο να καταλάβεις που είναι. Αλλάζει τελείως πορεία.
0: Να είναι καλά όλοι οι πυροσβέστες και τα παιδιά τα οποία κάνουν σοβαρή δουλειά, σοβαρότατη δουλειά πλέον και τα drones και όλα. Και πολύ επικίνδυνη δουλειά. Και να είμαστε καλά γιατί, παιδιά, πραγματικά όταν το ζεις από κοντά είναι σοκαριστικό. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Α, δεν σας είπα εορτολόγιο.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε εορτολόγιο, αλλά είναι Παγκόσμια ημέρα τρούφας, Παγκόσμια ημέρα φεστικοβούτυρου με σοκολάτα και Παγκόσμια ημέρα βανίλια παγωτό.
1: Ωραία. Θα φάμε σήμερα.
0: Θα φάμε παγωτάκι. Μια βανιλίτσα, ναι, γιατί εχθές δεν έφαγα.
1: Έφαγες.
0: Θα έρθει ο Μάκης αύριο, άντε να δω τι θα του πω στο διαιτολόγο. Αυτά όσον αφορά τη σημερινή μέρα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, τα οποία μας στέλνετε. Μας εύχονται πάρα πολύ καλές διακοπές και μ' αρέσει. Χαίρομαι πολύ, παιδιά.
1: Ευχαριστούμε επίσης.
0: Και αντευχόμαστε κι εμείς, γιατί ξέρω ότι και πολλοί είσαστε έτοιμοι να φύγετε διακοπές και κάποιοι είστε ήδη στις διακοπές και μας ακούτε από εκεί.
1: Ακόμα καλύτερο.
0: Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας. Είσαστε μια ενότητα δροσιάς. Και εσείς. Και ελπίζουμε κι εμείς. Τώρα, Ιωάννα, πάμε να βγούμε λίγο στους δρόμους της Αθήνας. Να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό. Όχι, δεν θα το πω τώρα. Θα πάμε να πούμε στους δρόμους της Αθήνας. Σας θα πω σε λιγάκι.
1: Εντάξει.
0: Αφού πρώτα δούμε τι γίνεται με την κίνηση, αλλά και με τον καιρό, ο οποίος τελικά πηγαίνει προς το καλύτερο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, τα πράγματα συνεχίζουν να είναι καλά στην παραλιακή. Χωρίς προβλήματα Κατεχάκη και Φυσίας Μεσογείων. Αλλά από ό,τι βλέπω και η λεωφόρος Αθηνών είναι καλύτερα αυτή την ώρα. Μέσα σε ένα μισάωρο είναι προς το καλύτερο. Οπότε να προσέχετε πολύ, να μην ξεχάσετε Κρανάκι, Ζωνούλα. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και αγκουράκια βρίσκουμε σήμερα από 1,32 μέχρι 2,89 ευρώ το κιλό.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Η αγάπη που μας ενώνει, το πάθος που δυναμώνει τα μάτια σου,

0: στο love.
1: 30 χρόνια love 97,5.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
5: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210-55-16-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
3: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το πρίμιο με ενισχυμένο δίζελ στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
3: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.

0: Σήμερα λέμε μία και μία. Μία, ναι. Η μία ξεκινήσει κιόλας. Ναι. Ξεκινήσει είναι στα μέσα της είναι. Άλλη μία έχει μείνει.
1: Μία και αύριο.
0: Μετά χαιρετάμε για τις καλοκαιρινές διακοπές. Το καλοκαίρι, παιδιά, που λέγαμε, εντάξει, σήμερα είναι καλός ο καιρός, θα είναι καλύτερος ο καιρός και μέχρι το Σαββατοκύριακο, από ό,τι μας είπες, θα είναι και λίγο καλύτερο.
1: Πέσει κι άλλο
0: θα έχει καμιά βροχούλα που δεν είναι κακή αυτή η βροχούλα.
1: Αυτές οι καλοκαιρινές. Να μην είναι μπουρίνι.
0: Ναι, αν δεν είναι τούμπανο, νομίζω ότι είναι καλή βροχή γιατί καθαρίζει, δροσίζει και λίγο το. Ποτίζονται και τα λουλούδια, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Και τα δέντρα, εντάξει. Γιατί η φύση τώρα με τέτοια ζέστη χρειάζεται νερό πολύ.
0: Οπωσδήποτε. Ναι. Και να σας θυμίσω κιόλας ότι που τα λέγαμε και τις προάλλες, ότι σαν αυτές τις μέρες, το 1987, είχαμε έναν πολύ μεγάλο καύσωνα στην Αθήνα.
1: Το λέγαμε και χθες, ναι.
0: Ο οποίος είχε συνεχίσει για πολλές μέρες και είχε δημιουργήσει τεράστια προβλήματα το 87, παιδιά.
1: Και έχασαν τη ζωή τους τόσοι άνθρωποι.
0: Βέβαια, είχαμε πάρα πολύ. 1.300 άτομα έχασαν το 87 τη ζωή τους. Και εμείς σήμερα η αλήθεια είναι ότι είμαστε πολύ καλύτερα, με την έννοια ότι μπορούμε να προφυλακτούμε, έχουμε καλύτερα αυτοκίνητα, έχουμε καλύτερα σπίτια, έχουμε air condition.
1: Εννοείται.
0: Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Και δεν έχουμε τυχαίο air condition, έχουμε τα σωστά air condition, αυτά που είναι τα κατάλληλα για τον καιρό αυτό. Γιατί πλέον ξέρεις τι, και τα παλιά air condition, αν το έχεις στο σπίτι σου,
1: ναι,
0: πάλι δεν κάνουν με τις συνθήκες αυτές. Εκτός ότι καίνε πάρα πολύ.
1: Και
0: δεν είναι αυτά τα inverters που ανοίγουν, κλείνουν μόνο τους κτλ.
1: Ναι.
0: Παιδιά, είναι μεγάλη υπόθεση να έχεις ένα καλό air condition.
1: Ευτυχώς έχουμε ένα πολύ καλό air condition. Έχουμε τη Μιντέα στην παρέα μας που έχει τα καλύτερα air condition έτσι κι αλλιώς για να δροσιζόμαστε. Και έχει εντωμεταξύ και αυτή τη φανταστική εφαρμογή που μπορείς να προγραμματίσεις το air condition.
0: Και να το προγραμματίσεις,
1: ναι,
0: αλλά και να το ανοίξεις από απόσταση.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή είσαι στον δρόμο, φεύγεις από τη δουλειά, κάνει πάρα πολύ ζέστη έξω. Μιλάμε τώρα για ζέστη, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ζέστη. Βγαίνεις έξω, σου έρχεται αυτό πάνω σου και λες τώρα, συγγνώμη, εγώ θα πάω σπίτι να κλειστώ που θα κάνει ζέστη. Όχι.
1: Όχι, γιατί έχεις κλιματιστικό Μιντέα και έχει
0: Μιντέα,
1: την εφαρμογή, κατάλαβες.
0: Ανοίγεις το air condition, το βάζεις στη θερμοκρασία που θέλεις, φτάνεις στο σπίτι σου, καλοκαίρι μέσα. Έξω, καλοκαίρι με ζέστη, μέσα καλοκαίρι με δροσιά.
1: Έτσι.
0: Και
1: απόλυτο.
0: Αυτό το πετυχαίνει βέβαια το κλιματιστικό Μιντέα, που είναι η νούμερο ένα μάλιστα κατασκευάστρια εταιρεία οικιακών κλιματιστικών inverter. Απολαμβάνεται ιδανικές συνθήκες δροσιάς, προηγμένη τεχνολογία και βέβαια αυτό που σας έλεγα από την αρχή, εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. Παιδιά, αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Το ξέρετε, υπάρχει ειδικός αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης, το AI Eco Master, για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή όπως ακριβώς τη θέλεις. Και τώρα να σας πω επίσης ότι τα κλιματιστικά, τα οικιακά κλιματιστικά Μιντέα διατίθεται από την εταιρεία FG Europe ΑΕ, όμιλος Φιδάκη.
1: Τέλεια.
0: Εντάξει, οπότε για να κάνετε το καλοκαίρι να είναι όμορφο και να περάσει πάρα
1: να
0: πολύ
1: μην
0: ωραία.
1: Να μην δυσανασχετούμε βασικά.
0: Να
1: περνάμε καλά.
0: Και τώρα που το είπα αυτό,
1: ναι,
0: ακούστε τώρα τι ιδέα μου ήρθε.
1: Τι?
0: Πάμε στο σημερινό γκλιν γκλιν, γκλιν γκλιν. Λοιπόν, το σημερινό γκλιν γκλιν,
1: ναι,
0: έχει θέμα,
1: ναι,
0: air condition.
1: Α!
0: Θέλω να δω air condition.
1: Μόνο?
0: Ναι, μόνο air condition.
1: Όχι ανεμιστήρα, ας πούμε.
0: Όχι, air condition.
1: Ωραία, air condition.
0: Θέλω air condition.
1: Και του αυτοκινήτου όμως.
0: Και του αυτοκινήτου. Βγάλετε και το αυτοκινήτου το air condition. Αλλά θα μου βγάλετε να φαίνεται ότι είναι air condition. Μου βγάλετε τις τρύπες.
1: Θα
0: μου
1: βγάλετε. Βγάλουμε.
0: Το μηχάνημα, το εργαλείο που ρυθμίζεται το air condition.
1: Ωραία.
0: Να δω την κονσόλα, ότι έχετε air condition.
1: Εντάξει.
0: Οι άλλοι που είστε στο γραφείο, στο σπίτι ή κάπου έξω και έχετε air condition, θα μου βγάλετε φωτογραφία του air condition. Θέλω να κάνουμε στο σημερινό γκλιν γκλιν γεμάτο φωτογραφίες με air condition. Είσαι?
1: Είμαι.
0: Και να μην ήσουν πάλι αυτό θα κάνω.
1: 6-9-4-711-11 φωτογραφίες με air condition σήμερα.
0: 6-9-4-711-11 τα σημερινά κολλάζ. Το σημερινό κολλάζ που θα φτιάξουμε έχει θέμα air condition. Σπίτι, γραφείο ή αυτοκίνητο.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Έτσι ακριβώς, εδώ στον Love 97,5 πείτε το και θα γίνει, ρε παιδί μου.
1: Τόσο εύκολα.
0: Πείτε τι θέλετε, τώρα είναι ξέρω εγώ 8 και 26.
1: Ναι.
0: Πείτε τι θέλετε και θα γίνει.
1: Θέλουμε ανέκδοτα. Έχουμε. Θα γίνει. Όχι.
0: Τι λες καλέ. Εσύ είσαι καλά τώρα.
1: Καλά είμαι.
0: Ό,τι ζητήσετε το έχουμε.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, ανέκδοτα θέλετε.
1: Θέλουμε.
0: Είδες, τελικά είναι βίτσιο. Τελικά. Εγώ το έχω πει με τα ανέκδοτα.
1: Ναι, καλά.
0: Δηλαδή στο τέλος της ημέρας, δηλαδή πραγματικά θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να ψάχνω για κανένα καλό ανέκδοτο.
1: Ναι.
0: Απλά θα λέω ανέκδοτα. Γιατί είναι βίτσιο πλέον. Θέλετε ανέκδοτα.
1: Θέλουμε.
0: Εντάξει, τι θερμοκρασία έχουμε αφού θέλουμε.
1: 27 βαθμούς έχει.
0: 27 βαθμούς. Φύγαμε για αυτό που θέλετε.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
1: Γιατί εσείς το ζητήσατε.
0: Έτσι, εγώ δεν φέρω καμία ευθύνη. Κανονικά θα βάζω σήμανση. Δεν φέρει καμία ευθύνη.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, να θυμίσω ότι όταν εκδοτάκι βρίσκεται έτσι και σας αρέσει, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Για να κάνουμε δουλίτσα. Εντάξει, ναι. Γιατί και το καλοκαίρι θα σας ανεβάζω. Εγώ ανεκδοτάκια να έχετε.
1: Ωραία.
0: Και μετά θα κρατήσω και κάβα για το χειμώνα.
1: Ωραία.
0: Ού, θα έχουμε μετά. Λοιπόν, πάμε στα σημερινά ανέκδοτα. Συζητάνε άντρες γυναίκα. Λέει, συγγνώμη, Δεσποινή. Εσείς χορεύατε η μη γυμνή χθες το βράδυ πάνω στο μπαρ. Λέει, εγώ η μη γυμνή. Νωρίς φύγατε.
1: Ωραία. Το καλύτερο χάσατε.
0: Ναι. Μωρό μου, μ' αγαπάς μόνο και μόνο γιατί ο πατέρας μου άφησε κληρονομιά 100 εκατομμύρια. Ρε μωρό μου, τι ανασφάλειες είναι αυτές. Θα σε λάτρευα όποιος και να στάφινε.
1: Έτσι. Βέβαια.
0: Και πώς ήταν η πτήση σας, κύριε? Ποια πτήση, γιατρέ μου? Εγώ στο κρεβάτι ήμουνα με ένα μωρό. Ο Άγιος Πέτρος είμαι.
1: Ναι.
0: Και τελικά λέει, τι θέλει ο άνθρωπος? Τι θέλει, μωρέ? Ένα περιποιημένο καφέ, μια ευχάριστη παρέα και να είναι πάντα Κυριακή.
1: Ωραίο.
0: Αυτό σωστό.
1: Έτσι.
0: Όταν μου κάνουν κοπλιμέντα,
1: ναι,
0: δεν ξέρω τι να απαντήσω. Γιατί, ρε παιδάκι μου, αφού είσαι κούκλα. Επίσης, χρόνια πολλά.
1: Και του χρόνου, ό,τι προφείτε.
0: Άσε ρε τι έπαθα. Ευχήθηκα στην πρώην μου τα χειρότερα και τα ξαναβρήκαμε.
1: Έτσι. Γιατί αυτό σας αξίζει.
0: Άδειασα ένα μπουκάλι τέζα πάνω στην κατσαρίδα. Εγώ οριακά αναπνέω και αυτή έχει ξαπλώσει ανάσκελα και χορεύει μακαρένα.
1: Ναι, ρε, σιγαμένες.
0: Με τόσα ντουζ, λέει, που έχουμε κάνει αυτές τις μέρες, έχουμε ξεπλύνει και τις αμαρτίες μας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και ο λογαριασμός του νερού θα έρθει πιο ακριβά από το ρεύμα.
0: Άσε. Να γίνει, λέει, τίποτα, να με βγάλουν σε κανένα silver alert και να λένε τη μέρα που εξαφανίστηκε κρατούσε 3 πενιγλί και 2 τυρόπιτες, δηλαδή να ξεφτυλιστούμε. Λέει, λόγω καύσωνα να αποφεύγετε την έκθεση στον ήλιο.
1: Mm.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος χαζός το έγραψε αυτό και κάθεται και γράφει έκθεση κάτω από τον ήλιο.
1: Μάλιστα. Για δροσιά, ένα ωραίο πράγμα.
0: Δεν θέλετε να σας φέρω και λίγη δροσιά? Δεν φέρω και λίγη.
1: Εννοείται.
0: Δεν πάμε σε καλά μόνο.
1: Όχι,
0: δεν λαθούμε. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γενικά θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη βοήθειά σας όλη τη χρονιά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κάνετε πάρα πολύ δουλίτσα.
1: Μπράβο.
0: Και χάρη σε εσάς είναι και αυτή η ενότητα με τα ανέκδοτα της ημέρας. Εγώ απλά είμαι στην παρουσίαση.
1: Ωραία.
0: Εσείς το είστε στη δημιουργία, να το ξέρετε αυτό όλη τη χρονιά.
1: Ναι.
0: Πάμε να βγούμε τώρα στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκινητάκια με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Πολύ ωραία είναι τα πράγματα. Πολύ χαρά και μ' αρέσει. Τρελαίνομαι. Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Συγκρού, Πειραιός, ακόμη και ηλιοφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι του Καραμαγκά είναι καλά. Λίγο στον Κηφισό θα δυσκολευτείτε εκεί στο ύψος του Περιστερίου και στα δύο ρεύματα. Γενικά η εικόνα της πόλης είναι πάρα πολύ καλή. Α, και λίγη κινησούλα στην παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά.
2: Ο καιρός.
1: Σήμερα στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και κορόμιλα βρίσκουμε σήμερα από 1,49 μέχρι 3,99 λεπτά το κιλό.
3: 30 χρόνια Love 97,5.
4: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30% έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Pampers πάνες, Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών. Ακόμη, Skip Wonder Wash 54 μεζούρες, μόνο 9,38. Soft Exil κοκτάρι, μόνο 3,55. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
11: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
12: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
13: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
14: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
15: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
16: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
17: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
18: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
19: Αυτό το καλοκαίρι παίζει δυνατά. Love 97,5.

0: καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα στην παρέα. Μία και σήμερα. Τι, μισή και σήμερα.
1: Τίποτα.
0: Μισή και σήμερα.
1: Τελειώσαμε τα
0: ψέματα. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 38 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5 και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε να παίξουμε. Τι σου θυμίζει.
1: Τι σου θυμίζει. Έτσι θα σου λέμε και το Σεπτέμβρη. Τι σου θυμίζει.
0: Γυρίζουμε πίσω στα 80s και στα 90s. Ακούμε κάτι το οποίο έπαιζε εκείνη την εποχή και σας καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα, να στείλετε το μηνύματάκι σας και να διεκδικήσετε και να κερδίσετε πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. Το απόλυτο βραβείο του ελληνικού ραδιοφώνου. Ναι. Και βέβαια, ναι, εννοείται ότι θα κερδίσετε και υπέροχο και νοστιμότατο δώρο από την Pizza Fan. Γιατί καλοκαίρι είναι, να μαγειρέψετε θέλει.
1: Λίγο βεραντούλα θέλει.
0: Θέλει.
1: Λίγο ξεκούραση.
0: Εννοείται.
1: Πόσους νικητές θέλει σήμερα.
0: Πέντε.
1: Πέντε νικητές,
0: ναι. Δεν κάνω πίσω με τίποτα.
1: Αδιαπραγμάτευτο.
0: Και στο τέλος, εν ανάγκη θα τα πληρώσω και από την τσέπη μου.
1: Σιγά καλέ. Μιλάμε για την Pizza Fan.
0: Ναι, καλά.
1: Είναι σε αυτά η καλύτερη.
0: Μέχρι του ασφαλούς το λέω.
1: Η Pizza Fan, ξέρετε, δεν έχει πει ποτέ όχι. Ό,τι και να έχουμε ζητήσει, ποτέ.
0: Είσαι καλά, εννοείται. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το σημερινό απόσπασμα. Έλα. Καλή επιτυχία σε όλους, παιδιά. Φύγαμε!
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8 και 40 στον Love 97,5.
3: Avec diplôme à volonté και τα μπαλαντέρ de la compagnie de Monsieur Ronos. Αυτό είναι un enfant de la patrie. Le comme si de comme ça. Un de aspro pato. Qui est au chrono hai questi di questi, hai capito? F***a salam, f***a malekum, f***a fatah, f***a ulwahat, ulwahata, warrilu alibeli asallal ma tatadiya, warrilu asad, ulin beri asallabuza.
1: Αυτό.
0: Έλα, τώρα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο. Εντάξει, και πολύ χαρακτηριστικό. Από πού ήταν το σημερινό απόσπασμα, κυρίες και κύριοι, για να σας δω.
1: Στείλτε μήνυμα στο Viber 694-700-1111. Θα γράψετε ονοματεπώνυμο, θα γράψετε και την απάντησή σας από πού ήταν αυτό το απόσπασμα. Βαθύ ήταν αυτό.
0: Βαθύ είναι. Πάμε να το ακούσουμε άλλη μια φορά.
3: Avec diplôme à volonté και τα μπαλαντέρ de la compagnie de Monsieur Ronos. Αυτό είναι un enfant de la patrie. Le comme si de comme ça, un de aspro pato. Qui est au chrono f***. Hai questi di questi, hai capito?
1: Hai capito.
3: F***. Salam. F***. Malakum. Fatah. F***. Ulwahat, ulwahata. Warrilu alibeli asallal ma tatadiya. Warrilu alibeli asallal ma tatadiya. Warrilu alibeli asallal ma tatadiya.
0: Λοιπόν.
1: 694-700-1111 στο Viber. Τα μηνύματά σας, ονοματεπώνυμο, γράφετε και την απάντησή σας από πού ήταν αυτό το απόσπασμα.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Αχ, καλοκαίρι, καλοκαίρι. Και με τα summer sales του flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και σου μένουν περισσότερα για να κάνεις τις διακοπές σου, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
1: Μάλιστα, γιατί να αγοράσεις μια καινούργια συσκευή όταν μπορείς να αγοράσεις μια συσκευή σαν καινούργια έως και 40% φθηνότερα?
0: Μπες τώρα στο flip.gr, εντάξει, mm-hmm. Ανακάλυψε εκατοντάδες επιλογές σε refurbished συσκευές σαν καινούργιες, και μάλιστα με 2 χρόνια εγγύηση.
1: Βρες για παράδειγμα iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 ευρώ και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Γιατί το νέο είναι προσωρινό, ενώ το έξυπνο είναι παντοτινό.
0: Έτσι, γεια σου. Και τίποτα άλλο, σου μένουν και λεφτά για τις διακοπές, παιδιά, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Έξυπνη κίνηση. Flip.gr.
0: Τώρα που λέμε για λεφτά, πρέπει να σας πω ότι βλέπαμε ένα περιστατικό, το οποίο είχε γίνει βέβαια παλιότερα, αλλά είναι ένα από αυτά που έχουν καταγραφεί έτσι στα ιστορικά. Έχουν καταγραφεί ως ένα πολύ ξεχωριστό γεγονός που συνέβη. Λοιπόν, κάποια στιγμή μία εταιρεία η οποία είχε fortune cookies.
1: Ναι, ξέρετε, είναι fortune cookies.
0: Αυτά τα fortune cookies που παίρνετε όταν πηγαίνετε σε κανένα
1: κινέζικο εστιατόριο. Ασιατικό.
0: Ασιατικό, ναι. Λοιπόν,
1: και η εταιρεία. Τα σπάς αυτά, λοιπόν. Και τα σπάς και βλέπεις κάτι. Μέσα ένα χαρτάκι που σου γράφει μια.
0: Τους τυχερούς σου αριθμούς.
1: Και μια χαζομαρούλα, δεν γράφει κάτι.
0: Ή γράφουν τυχερούς αριθμούς ή γράφουν κάτι ένα κειμενάκι. Δεν ξέρω αν έχει και τα δύο. Αν έχει πάει σε κανένα ασιατικό που είναι καλό, βάζουν και τα δύο. Εδώ επειδή βαριόντουσαν στο συγκεκριμένο.
1: Ό,τι πληρώσει ο καθένα.
0: Ναι, ναι, όσο πληρώνει. Αν έχει πάει σε μπουφέ 8 ευρώ όλα ό,τι φας, έχει μόνο νούμερα ή μόνο κείμενο.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, κάτι τέτοιο συνέβη λοιπόν σε μια εταιρεία η οποία τύπωσε fortune cookies, και επειδή βαριόντουσαν να κάνουν και πάρα πολύ δουλίτσα, σου λέει βάλε 5 νούμερα εκεί πέρα και τελείωσε. Και
1: άστο έτσι.
0: Και βάλε σε όλου τα ίδια. Τυπώνει λοιπόν τα fortune cookies και έχουν μέσα όλα. Τα ίδια νούμερα. Mm. Δεν έχει κάνει επιλογή δηλαδή να βάλω στο ένα κάτι άλλο και αυτά. Βάζουν, σου λέει, βάλε εκεί πέρα 18,
1: όλη την παρτίδα.
0: 18, 24, 45, 47, αυτό, και βάλε το σε όλα.
1: Ωραία.
0: Σε όλα. Το βάζει λοιπόν σε όλα. Τα στέλνει στους πελάτες. Παίρνουν λοιπόν οι πελάτες της εταιρείας, παίρνουν τα fortune cookies, και επειδή πάντα, ρε παιδί μου, όταν παίρνεις fortune cookies λες, α, τα τυχερά νούμερα, να, τι μπορώ να τα κάνω αυτά τα νούμερα.
1: Ναι. Θα τα παίξω.
0: Θα τα παίξω.
1: Θα τα στοιχηματίσω.
0: Θα τα στοιχηματίσω.
1: Και
0: θα
1: έχουμε
0: να
1: πάει στο εστιατόριο τώρα εμείς, καλή ώρα, και φέρνουν το fortune cookie και ανοίγουμε το αυτό και γράφει ότι έχει 5 νούμερα.
0: 5 νούμερα.
1: Και λέμε, θα τα παίξουμε.
0: Ανοίγει και ο άλλος την παρέα και λέει, ναι, κοίταξε να δεις τύχη τώρα, έχουμε τα ίδια ακριβώς νούμερα.
1: Α, κάτι σημαίνει αυτό.
0: Κάτι σημαίνει, να πάμε να τα παίξουμε.
1: Να παίξουμε.
0: Να μην σας τα πολυλογώ. Γίνεται όλο αυτό και πάνε και παίζουν 110 άνθρωποι από το εστιατόριο το συγκεκριμένο που πέρασαν, που πήραν τα fortune cookies. 110 άνθρωποι σε 27 διαφορετικές πολιτείες έπαιξαν τα συγκεκριμένα νούμερα.
1: Ναι.
0: Το αποτέλεσμα όμως ποιο ήταν? Εκεί πέρα ήταν που έγινε ο χαμός. Κληρώνει τον Τζόκερ στην Αμερική.
1: Ναι, το αντίστοιχο.
0: Το αντίστοιχο,
1: το
0: ναι,
1: Powerball.
0: Το παιχνίδι, ναι, το Powerball, ναι, που δίνει και εκατομμύρια πάρα πολλά. Λοιπόν, κληρώνει λοιπόν αυτό. Αυτό παίζεται σε όλη την Αμερική εντωμεταξύ. Μπορείς να παίξεις από παντού. Η αλυσίδα αυτή λοιπόν είχε πάρα πολλά εστιατόρια, έχουν πάρει όλοι, έχουν παίξει τα νούμερα. Κληρώνει λοιπόν. Και βγαίνουν 110 νικητές, παιδιά. Βγήκανε ακριβώς τα νούμερα τα οποία είχε βάλει η εταιρεία, είχε τυπώσει στα χαρτάκια.
1: Μάλιστα.
0: Και βγαίνουν 110 άνθρωποι από διαφορετικές πολιτείες, από 27 διαφορετικές πολιτείες, κερδίζουν ταυτόχρονα το δεύτερο μεγαλύτερο έπαθλο. Mm. Από 100 έως 500.000 δολάρια ο καθένας, παιδιά. Δηλαδή, μιλάμε, φανταστείτε
1: ένα
0: τώρα.
1: Ένα απλό χαρτάκι σκέψου έμπνευση που είχε αυτός ο άνθρωπος και βάλει αυτά τα νούμερα.
0: Ναι, ρε, που τον παίρνει από το εκτυπωτήριο και του λέει, να σου πω κάτι, έχω κάτι νούμερα και θα τα πετάξω μέσα. Πέτα τα, μωρέ, εντάξει, γάτο.
1: Και αυτός ο ίδιος δεν θα έχει παίξει.
0: Καλά, είναι σίγουρο. Σίγουρο. Γιατί αυτός που τα έβγαλε είχαμε πήγαινε να παίξει. Λέει τώρα έτσι μπουρδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, 110 νικητές. Όπως καταλαβαίνετε, βέβαια, το να βγουν 110 νικητές με τα ίδια νούμερα ήταν λίγο περίεργο. Η εταιρεία λοιπόν πήγε να το ψάξει.
1: Ναι.
0: Σου λέει, μήπως υπάρχει καμία απάτη, κανένα οργανωμένο έγκλημα. Κάποιοι που να ξεπλένουν χρήμα, κάτι να γίνεται. Σύντομα όμως λοιπόν ανακάλυψαν ότι οι νικητές είχαν χρησιμοποιήσει τα τυχερά νούμερα. Γιατί παίρνουν το Mr. James και λέει, Mr. James, πώς, από την αστυνομία τηλεφωνούμε, ναι, πώς σας ήρθε να παίξετε αυτά τα νούμερα? Αλλά παιδί μου είχα πάει στο εστιατόριο της γειτονιάς και άνοιξε ένα fortune cookie και είχε
1: τα νούμερα.
0: Είχε τα νούμερα αυτά.
1: Και δεν
0: παίρνουν τον κύριο Smith σε μια άλλη πολιτεία, του λέει, Mr. Smith, πώς βρήκατε τα νούμερα τα συγκεκριμένα και τα παίξατε? Συγχαρητήρια και όλο του είπανε και καλά και να τον ψαρώσουν. Λέει, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε, είχα πάει να φάω κάτι noodles. Μέσα στα noodles είχε το fortune cookie, πήρα το fortune cookie, ήταν τα νούμερα.
1: Ναι.
0: Το συνειδητοποιήσανε λοιπόν και κατάλαβαν ότι ότι εξαιτίας ενός τυπογραφικού λάθους, γιατί τελικά αυτό ήταν τυπογραφικό λάθος, στο εργοστάσιο παραγωγής, πανομοιότυπα χαρτάκια τυπώθηκαν και μπήκαν σε χιλιάδες μπισκότα, οι 110 που τα έπαιξαν
1: κέρδισαν.
0: Τσακίσανε το Super Bowl. Κατάλαβες.
1: Άμα δεν θέλεις, ρε, θέλει φίλε, τώρα.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή εντάξει, γιατί αυτά τώρα ούτε μαγικά ούτε τίποτα. Κάποιος πετάει ένα νούμερο και τελείωσε. Βαριόταν ο άλλος, έγινε τυπογραφικό λάθος.
1: Έλα μωρέ τώρα, σιγά βάλτε όλα ίδια.
0: Πού να τα τυπώνεις τώρα.
1: Ναι, επίσης πώς θα το τσεκάρουν ότι είναι διαφορετικά ή είναι ίδια τα νούμερα. Θα τσεκάρουν με αυτόν τον τρόπο.
0: Να σου πω κάτι, σκέψου αυτοί που είχαν πάρει Fortune Cookie με τα νούμερα τα συγκεκριμένα και δεν το παίξανε. Γιατί οι 110 είπανε, αυτό μιλάμε τώρα για αλυσίδα με χιλιάδες κόσμο που είχαν ακριβώς τα ίδια νούμερα. Οι 110 που το παίξανε, μια χαρά. Οι άλλοι θα λέγανε ρε φίλε.
1: Για πάντα.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό.

0: Εδώ είμαστε στον Loving Day 7,5. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Η ώρα έχει πάει 9 ακριβώς και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Πολύ χαίρομαι που τα λέω αυτά. Δηλαδή που σηκώνομαι το πρωί και βλέπω την κίνηση και λέω τι ωραία που μπορείτε να κυκλοφορήσετε. Κηφισίας Μεσογείου, αν είστε στην Αθήνα, γιατί μάλλον λείπετε. Οι υπόλοιποι που είμαστε εδώ, Κηφισίας Μεσογείου, Κατεχάκη, Συγκρού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και Παραλιακή, πάρα πολύ καλά αυτή την ώρα. Για εσάς που είστε στον Κηφισό, θα συναντήσετε κίνηση από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Και για όσους κινούνται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών, έχουμε κινησούλα από το Χαϊδάρι μέχρι και το ύψος του Σκαραμαγκά.
1: Ο καιρός.
2: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε αίθριο καιρό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι βοριάδες, η έντασή τους μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Και ανανά βρίσκουμε σήμερα από 1,49 μέχρι 2 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό.
3: Η ώρα είναι 9.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
6: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι,
8: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
9: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
11: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Τι ωραία ρε που βλέπω φωτογραφίες που μας στέλνετε από διάφορα μέρη που βρίσκεστε, που βρίσκεστε σήμερα. Βλέπω τη φίλη μας την Ελένη, η οποία έχει στείλει μήνυμα από την Πύρα.
1: Πύρα Τρικάλων,
0: παιδιά, η οποία είναι, έστειλε μια φωτογραφία.
1: Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή.
0: Εντάξει, δηλαδή Ελενάκη, μας τσάκησες πρωί-πρωί. Η Ελένη είναι από τους φίλους ακροατές που λέμε, ρε παιδί μου, ότι λείπετε. Και παρόλα αυτά είστε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5. Ακούτε τους άλλους κακόμοιρους που έχουν μείνει πίσω.
1: Και είναι στα γραφεία.
0: Αλλά μία και τίποτα. Αύριο έμεινε και γεια σας.
1: Αύριο μαζί με τον, πώς τον λένε.
0: Ποιον? Ποιος είναι αυτός?
1: Όπα παιδιά, δεν είμαι καλά. Αυτός που κυκλοφορούν μοναζιγά μαζί με το δακτύλιο.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Δεν τίποτα,
0: ποιος είναι αυτός?

0: Έχει γίνει χαμός. Mm. Δηλαδή, επειδή εμείς ψάχαμε και τα ξενοδοχεία για το παιχνίδι μας, για το τυχερό τηλέφωνο του Λάβα 97,5, μας λέγανε πάρα πολλοί οι οποίοι είχαν ξενοδοχεία σε βουνά που συνήθως το καλοκαίρι τα κλείνανε, ότι μείναν ανοιχτοί γιατί είχαν πάρα πολλές κρατήσεις.
1: Ναι, ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: πάρα πολλοί κόσμος είπε, να σου πω κάτι, από το να πάω, ξέρω εγώ, σε ένα νησί, να πληρώσω το μαλλιοκεφαλά μου. Συν τα μεταφορικά, γιατί κακά τα ψέματα τώρα, τα μεταφορικά για μια οικογένεια πονάνε. Οπότε, πάρα πολλοί κόσμος αποφάσισαν να κάνει αυτό. Γιατί πραγματικά η αλήθεια είναι ότι αν το δείτε, έχουμε εξαιρετικούς προορισμούς και για το καλοκαίρι στην υπηρετική Ελλάδα. Δηλαδή, ακόμα και στα βουνά πάνω. Δηλαδή, θυμάσαι και πέρσι που δώσαμε τόσο καρπενήσι.
1: Ναι,
0: που καλοκαιριάτικα γινόταν χαμός. Γιατί έχει και τις λίμνες και καταπληκτικό κλίμα.
1: Σωστά.
0: Και το έχω πει πολλές φορές ότι όσοι δεν έχετε ζήσει τις περιοχές που πηγαίνετε το χειμώνα το καλοκαίρι, δεν ξέρετε τίποτα.
1: Ποτάμια
0: δηλαδή,
1: πολύ ωραία έχει.
0: Το καρπενήσι, παραδείγματος χάρη, το καλοκαίρι είναι εξαιρετικό.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ, η Αράχοβα, δεν ξέρω αν έχετε κάνει η Αράχοβα Πάσχα. Ξέρω εγώ, η Αράχοβα το Πάσχα είναι εξαιρετική.
1: Ναι, ναι.
0: Η φύση οργιάζει. Μιλάμε τώρα.
1: Έχουμε. Ευτυχώς σε αυτή τη χώρα έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Επιπλέον έχει τόσο πολύ τουρισμό που γίνεται χαμός στα νησιά.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ δύσκολα θα βρεις, δηλαδή. Καλά, για τέτοια εποχή δεν το
0: καλά,
1: συζητάμε.
0: Τώρα τελείωσε. Ναι.
1: Του χρόνου να είμαστε καλά. Αλλά έχει τόσο πολύ κόσμο. Έχουν αυξηθεί τόσο πολύ τα κόστη και
0: τις
1: διαμονές και τα ακτοπλοϊκά κτλ. Που λογικό είναι ο κόσμος να στρέφεται στην υπηρετική χώρα που επίσης έχει πάρα πολλές επιλογές και σε θάλασσα κοντά και πιο όρινα.
0: Να σου πω κάτι. Και έχουν ανακαλύψει πάρα πολλοί κόσμος πλέον και όλους αυτούς τους προορισμούς που έχουν. Λίμνες, ποτάμια.
1: Ναι,
0: τα ποτάμια ειδικά. Εκεί πέρα πάνω στα Γιάννενα, ξέρω εγώ. Το Φαράγγι εκεί πέρα και όλα αυτά. Μιλάμε τώρα, πας στο ποτάμι και παθαίνεις πλάκα. Και όχι τίποτα άλλο. Κάνεις και τα μπάνια σου, κάνεις και τις βουτιές σου.
1: Ναι.
0: Και να κάνεις μπάνιο στο ποτάμι είναι και εξαιρετική σαν εμπειρία τώρα το να είσαι μέσα στο βουνό.
1: Να μπεις. Και λίγο παγωμένο.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχει.
1: Λίγο κότσια.
0: Ναι, ναι, αλλά θέλω να σου πω, επειδή μου είναι μια εξαιρετική εμπειρία.
1: Φυσικά.
0: Που άμα τη ζήσει, λες, κοίταξε να δει ένα εναλλακτικό τρόπο.
1: Φυσικά.
0: Και είναι και πάρα πολύ καλό, βέβαια, και για του χειμερινού προορισμού, οι οποίοι γεμίζουν και το καλοκαίρι,
1: ναι,
0: και δημιουργείται μια τουριστική περίοδο η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
1: Σωστά, σωστά.
0: Μπορεί να έχει οδηγηθεί για άλλου λόγου εκεί ο κόσμο, αλλά τελικά να καλύπτει μέρη.
1: Το αποτέλεσμα ποιο είναι, ότι έχει κόσμο και στα ορεινά.
0: Ναι.
1: Έχει κόσμο και εκεί που τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε καθόλου.
0: Παιδιά, και πραγματικά νομίζω ότι περνάνε πάρα πολύ ωραία.
1: Φυσικά,
0: και καλά, τώρα τι να πούμε τα υπόλοιπα, ότι δεν τρελαίνεσαι με την κίνηση, τρως ανάνθρωπο.
1: Είναι πιο ανθρώπινα, ναι, γιατί έχει κόσμο τόσο όσο να μην σε ενοχλεί.
0: Κλίμα συγκλονιστικό.
1: Ναι.
0: Και αν πέσετε σε κανένα χωριό ή σε κανένα.
1: Και πανηγύρια έχει.
0: Και πανηγύρια.
1: Φανταστικά πανηγύρια.
0: Ναι, ναι, ναι. Και σε κάποια χωριά έχει κάποια ξενοδοχεία τα οποία έχουν και τις πισίνες και τις έχουν ανοιχτές για τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Οπότε μπορείς να πας να χτυπήσεις και τη βουτιά σου. Κατάλαβες, οπότε να μην σου λείπεις καθόλου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Παιδιά, τσεκάρετε το για όσους δεν έχετε κανονίσει, γιατί πραγματικά έχει πάρα πολύ ωραίους προορισμούς και πάρα πολύ ωραίες προσφορές. Mm-hmm.

0: Εσείς όλα να τα θέλετε. Όλα τα ταξίδια από το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Το τυχερό τηλέφωνο, παιδιά, επειδή κλείνει και η σεζόν, θα το πω ότι και φέτος έκανε θράψη. Διότι φέτος ξεπεράσαμε τις 30.000 ευρώ, σχεδόν 36-37.000 ευρώ σε ταξίδια, που πήγαμε σε πάρα πολύ ωραίους προορισμούς, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, το καλοκαίρι το ρίξαμε πάρα πολύ στην Ελλάδα, γιατί όλοι θέλετε να ταξιδέψετε σε έναν ωραίο προορισμό. Και γιατί αφού έρχονται από όλο τον κόσμο στην Ελλάδα, να μην ταξιδέψουμε και εμείς στην Ελλάδα.
1: Τι, εμείς θα φύγουμε τώρα, να πάμε έξω.
0: Το χειμώνα ξαναπάμε έξω.
1: Ακριβώς.
0: Μην ανησυχείτε καθόλου, γιατί το τυχερό τηλέφωνο επιστρέφει από το Σεπτέμβρη, που θα επιστρέψουμε κι εμείς, και θα φέρει μαζί του καταπληκτικά ταξίδια και την επόμενη χρονιά. Να φανταστείτε ότι εμείς είμαστε ήδη στο Σεπτέμβρη και κανονίζουμε τα ταξίδια τα οποία θα κάνουμε, οπότε μην χάνετε την ευκαιρία κάθε εβδομάδα να παίζετε, να διεκδικείτε αυτά τα υπέροχα ταξίδια που δίνουμε μέσα από το τυχερό τηλέφωνο, που υπολογίστε τώρα, 7-8 χρόνια που παίζουμε το παιχνίδι, επί 30.000 και σε ευρώ σε
1: πόσα
0: ταξίδια.
1: Πόσα ταξίδια έχετε κάνει.
0: Εντάξει, τώρα υπολογίστε τώρα για τι λεφτά έχει δώσει το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Αυτή την εβδομάδα που είναι η τελευταία εβδομάδα για το τυχερό τηλέφωνο, για αυτή τη σεζόν, ταξιδεύουμε στην υπέροχη Κυπαρισία.
1: Ωραία, στην Κυπαρισία θα μείνουμε σε ένα φανταστικό ξενοδοχείο 4 αστέρων. Είναι το Apollo Resort Art Hotel, ένα τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σας στην καταπράσινη καρδιά της Κυπαρισίας, για να περάσετε ένα φανταστικό τριήμερο, να ξεκουραστείτε. Να ξέρετε ότι το Apollo Resort Art Hotel είναι χτισμένο μέσα σε έναν ελαιόνα. Είναι βραβευμένο με πιστοποιητικό βιωσιμότητας και επίσης να ξέρετε ότι είναι το πρώτο στον κόσμο που διαθέτει και escape room, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Πρωτοτυπία μεγάλη, να ξέρετε.
1: Φυσικά,
0: πάρα πολύ μεγάλη πρωτοτυπία. Το εντυπωσιακό όλων όμως είναι το Roof Garden Wine Bar Athenolia Wine Bar, το οποίο έχει πανοραμική θέα 360 μοιρών στο βουνό, στη θάλασσα, αλλά και στο κάστρο και την παλιά πόλη της Κυπαρισίας. Ιδανικότερο σημείο για να απολαύσει κανείς ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα, που δύσκολα θα βρει στην περιοχή. Οπότε, αν θέλετε να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο ταξίδι, που είναι τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σας στο μοναδικό Apollo Resort Art Hotel, παίρνετε κινητό και στέλνετε μηνυματάκι μέσω Viber.
1: 694-700-1111 είναι ο αριθμός μας στο Viber. 694-700-1111 ο αριθμός μας στο Viber. Εκεί θα στείλετε μήνυμα γράφοντας όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη Κυπαρισία.
0: Έλα, παιδιά, τελευταίο ταξίδι είναι. Αύριο θα κάνουμε την κλήρωση και μάλιστα είπαμε ότι και σήμερα, όπως είπαμε όλη την εβδομάδα, θα έχουμε δύο τυχερούς που θα μπουν στην κλήρωση την αυριανή. Δεν θα σας καλέσουμε, μην αγχωθείτε.
1: Θα σας στείλουμε μήνυμα.
0: Έτσι. Στέλνετε απλά το μηνυματάκι σας και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση. Όχι αυτομάτως. Θα γίνει κλήρωση από τους σημερινούς που έχουν στείλει τα μηνύματά τους και δύο τυχεροί θα μπουν στην αυριανή κλήρωση. Λεστά. Αύριο το μεσημέρι που θα κλείσουμε και τη σεζόν, θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο τυχερός ο οποίος θα κερδίσει αυτό το υπέροχο ταξίδι, άλλο ένα υπέροχο ταξίδι από το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Οπότε, κινητό στο χέρι, 694-711-11 στο Viber, καμία χρέωση. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Κυπαρισία. Καλή επιτυχία σε όλους. Και τώρα, εμείς θα βγούμε και λιγάκι στους δρόμους της Αθήνας.
1: Να δούμε τι γίνεται.
0: Έτσι, να τσεκάρουμε εδώ. Αν χαλαρά τα πράγματα, μου αρέσει.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Και συνεχίζουν να είναι χαλαρά από νωρίς το πρωί, που έχει ξεκινήσει η μέρα πάρα πολύ άνετα. Κατεχάκι Κηφισίας Μεσογείων χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Λίγη κίνηση θα συναντήσετε στη λεωφόρο Αθηνών. Α, όχι, στον Κηφισό, από το Εγάλεο μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια στην άνοδο. Mm-hmm. Έχουμε πρόβλημα αυτή την ώρα και έχουν δυσκολέψει τα πράγματα πάλι στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Τώρα, κατά τα άλλα, Συγκρού είναι οκ, okay, χωρίς κανένα πρόβλημα. Πειραιώς επίσης μια χαρά, κυκλοφορείτε με την άνεσή σας. Λίγη κινησούλα αναδιαστήματα στο κομμάτι της παραλιακής από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάληρο, αναδιαστήματα μικρά μποτιλιαρίσματα και στα δύο ρεύματα.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε αίθριο καιρό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι βοριάδες, η έντασή τους μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και επιπεριές βρίσκουμε σήμερα από 1,80 μέχρι 4 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Τάπα, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές. Μόνο στο Γαλαξία. Βανίλιες ελληνικές, μόνο 2,30 το κιλό. Ελιά Ισπαλαβόιου, μόνο 11,90 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή, μόνο 4,40 το κιλό. Τρικάλων φέτα τυρί pop, μόνο 8,90 το κιλό. Φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 2,35. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντες Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
7: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30% έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
9: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
10: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
11: Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

0: Αλλά και σε πιο νωρίς θα έχεις απολαύσει όλη την εκπομπή από νωρίς το πρωί, αλλά δεν ξύπνησες.
1: Αυτά κάνεις.
0: Βέβαια, πολύ καλά έκανες και δεν ξύπνησες. Εντάξει, η αλήθεια
1: άμα
0: είναι.
1: Αν δεν είχες λόγο να σηκωθείς, δεν θα έκανες.
0: Πολύ καλά έκανες.
1: Δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι.
0: Εντάξει,
1: αλλά
0: τουλάχιστον.
1: Ξύπνησες την κατάλληλη στιγμή.
0: Δεν έχασες το διαγωνισμό.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχασες το μεγάλο διαγωνισμό με την εταιρεία Gotsopoulos Home, ο οποίος διαγωνισμός έρχεται με μεγάλη κλήρωση τη Δευτέρα 27 του μηνός. Ένας διαγωνισμός ο οποίος θα σας δώσει την ευκαιρία να κερδίσετε μία δωροεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ. 2.000 ευρώ θα κερδίσετε από την εταιρεία Gotsopoulos για να αγοράσετε ό,τι θέλετε, ό,τι έχετε ανάγκη για το σπίτι σας αυτόν τον καιρό.
1: Από την εταιρεία Gotsopoulos Home που τρέχει και εκπτώσεις αυτή την περίοδο, παρακαλώ. Για ανανέωση των επίπλων του σπιτιού σας είναι η κατάλληλη στιγμή τώρα, γιατί μπορείτε να επιλέξετε τα μοναδικά έπιπλα της εταιρείας Gotsopoulos Home, ελληνικό εργοστάσιο παρακαλώ επίπλων, με έκπτωση από 30 έως 40%.
0: Εντάξει, μιλάμε τώρα, είναι ευκαιρία να πάρετε για την ελληνικό εργοστάσιο. Μπορείτε να παραγγείλετε τα έπιπλα στις δικές σας διαστάσεις, να μην περιοριστείτε στο ότι αυτή είναι η διάσταση που να το βάλω στο σπίτι μου. Ό,τι διάσταση έχεις, μπορείς να παραγγείλεις το έπιπλο ακριβώς σε αυτή τη διάσταση.
1: Γιατί μιλάμε για ελληνικό εργοστάσιο επίπλων. Άρα ποιοτικό έπιπλο, άρα έπιπλο που είναι και μοντέρνο και πολύ ωραίο το design του και ποιοτικό που θα κρατήσει για μια ζωή.
0: Επισκεφτείτε τα καταστήματα, ναι, τα δύο καταστήματα, στο Μαρούσι αλλά και στο Παλαιό Φάλιρο. Δείτε τις εκπτώσεις 30 έως 40% και μπορείτε βέβαια να τα δείτε όλα αυτά και στο site στο www.gotsopoulos.gr για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι θα θέλετε να αλλάξετε στο σπίτι σας. Πάρτε λοιπόν το κινητό τώρα και στείλτε μηνυματάκι. Έρχεται η μεγάλη κλήρωση Δευτέρα 27 του μηνός. Ποιος θα είναι ο τυχερός ο οποίος θα κερδίσει δωροεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ?
1: Μήπως είσαι εσύ? Αλλά στέλνεις ένα μήνυμα και συμμετέχεις στο διαγωνισμό πάρα πολύ απλά στο Viber 694-700-1111. Θα γράψεις το μήνυμά σου, το όνομα, τεπώνυμό σου και τη λέξη έπιπλα. Και τη Δευτέρα 27 του μήνα κάνουμε κλήρωση.

0: Λίγο.
1: Πάρα πολύ λίγο.
0: Πάρα πολύ λίγο. Τι έχει μείνει, μία μέρα έμεινε και μετά χαιρετάμε κι εμείς για τις καλοκαιρινές διακοπές. Να στείλουμε πάρα πολλά φιλιά σε όλους εσάς που είσαστε στις διακοπές σας και συντονίζεστε καθημερινά εδώ στον Love 97,5. Δηλαδή, πραγματικά, πρέπει να σας πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ακόμη και στις διακοπές σας δεν χάνετε αυτή την καθημερινή συνήθεια.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ και για τα μηνύματα και για τη συμμετοχή στην εκπομπή και για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς.
0: Και πολύ καλά κάνατε.
2: Ναι.
0: Και παίζετε, γιατί είναι κρίμα. Δηλαδή, ακόμη και στις διακοπές, γιατί να μην σηκωθείς με ωραία μουσική το πρωί, εκεί που είσαι στο ωραίο το δωμάτιο και κοιμάσαι και θα σηκωθείς να απολαύσεις και ένα ωραίο πρωινό, γιατί το καλοκαίρι το πρωινό δεν το αφήνουμε ποτέ.
2: Όχι,
0: το χειμώνα μπορεί να μην το βλέπουμε καν.
2: Τίποτα, ένα καφέ σκέτο, αλλά το καλοκαίρι.
0: Στο ξενοδοχείο, το πρωινό είναι must. Λοιπόν, λίγο πριν φύγουμε, λίγο πριν σας αφήσουμε, πάμε στο τραγούδι της ημέρας. Το τραγούδι της ημέρας που είναι το παιχνίδι το οποίο.
2: Όλα καλά.
0: Πήγα να πέσω.
2: Άλλη μία εκπομπή αύριο, κάνε κουράγιο σου, παρακαλώ.
0: Όχι, θα πέσω από σήμερα. Θα πέσω από σήμερα, ρε παιδιά. Τι καρέκλα μου έχετε βάλει, τρεις καρέκλα μου λέει. Λοιπόν, το τραγούδι της ημέρας που γελάσεις. Το τραγούδι της ημέρας, ο μεγάλος μας διαγωνισμός έρχεται και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Και έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε καταπληκτικά δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Που καλά που είμαι εδώ ακόμη και τα λέω. Γιατί θα μπορούσα να μην ήμουν εδώ, να είχα σκάσει και να το ακούγατε και live κιόλας. Λοιπόν, η εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά μας προσφέρει καταπληκτικά δώρα καθημερινά. Προσέξτε, οι κληρώσεις γίνονται κάθε μέρα το απόγευμα. Κληρώνουμε τους τυχερούς οι οποίοι κερδίζουν καταπληκτικά δώρα που μπορεί να είναι από μικροσυσκευές της κουζίνας, μπορεί να είναι από τηλεοράσεις, air condition, air fryer, scoop stick. Γιατί γελάς. Δεν θα μου αφήσεις να τελειώσω.
2: Ούτε σε κοιτάω αν βλέπεις. Δεν μπορώ.
0: Λοιπόν, air fryer, σκούπε, τι και καταπληκτικά δώρα. Όλα μπορείτε να τα βρείτε στην εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Επίσης τρέχουν εκτόσεις, να ξέρετε, και μπορείτε να βρείτε τα πάντα για το σπίτι σας στις καλύτερες τιμές. Είτε φτιάχνουν στο εξοχικό, είτε φτιάχνουν στο φοιτητικό σπίτι. Γιατί έχουν βγει και τα αποτελέσματα. Μην το ξεχνάμε και η βάση.
2: Σήμερα
0: είναι και η βάση και αυτά. Οπότε,
2: καλή επιτυχία και στα παιδιά.
0: Καλή επιτυχία, έτσι να πούμε, στα παιδιά. Οπότε ακόμη και φοιτητικό σπίτι να φτιάχνει τα καλύτερα και τα φθηνότερα, τα οικονομικότερα θα τα βρεις στην εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Ελαιών 54 στο Ήλιον, να ξέρετε, βρίσκεται το φυσικό κατάστημα που μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας, σταμάτα να γελάς, και βέβαια μπορείτε να τα βρείτε όλα και στο www.ipavlakaronis.gr.
2: Λοιπόν,
0: εντάξει,
2: σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που έκανες μόλις τώρα, που έχεις μείνει τόση ώρα ψύχρεμος και εγώ κλαίω από τα γέλια. Μπράβο σου, δεν θα μπορούσε ποτέ να το
0: έτσι
2: κάνω.
0: Είναι οι επαγγελματίες, κατάλαβες. Θα πέφτα εγώ τώρα, θα ακούγατε τον μπαμ. Έφυγε η καρέκλα, θα ακούγατε τον μπαμ, παρόλα αυτά κρατήθηκα. Κύριος, σαν και αυτού στο CNN, σαν την άλλη με την κατσαρίδα. Τέτοιο πράγμα είμαι.
2: Είναι που έχεις δυνατά πόδια.
0: Ναι, άμα δεν έκανα γυμναστική, δεν το συζητώ.
2: Λοιπόν, όσο πιο ψύχρεμα μπορώ και χωρίς να γελάω, θα σας πω ότι το σημερινό τραγούδι της ημέρας είναι το Lost in the Night.
0: Α, Κώστας
2: Χαριτοδιπλωμένος. Εντάξει.
0: Ωραία.
2: Οπότε κάποια στιγμή μέχρι τις 6 το απόγευμα θα παίξει το τραγούδι και μόλις παίξει το τραγούδι θα στείλετε εσείς μήνυμα στο Viber 694-711-11. Θα γράψετε το ονοματεπώνυμό σας και το τραγούδι της ημέρας. Δηλαδή Lost in the Night, Κώστας Χαριτοδιπλωμένος.
0: Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι το οποίο ψάχνουμε σήμερα. Σε λιγάκι έρχεται Εύη Βυσβάρδη εδώ στον Love 97,5 για 2 ώρες θα είναι μαζί σας. Εμείς το ραντεβού μας το ανανεώνουμε για αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς, που θα είναι πλέον και Παρασκευή.
2: Χαμός θα γίνει,
0: Έτσι. Να περάσετε υπέροχα. Φιλιά πολλά σε όλους.
2: Φιλιά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home Μητέα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Το καλοκαίρι θέλει χαλάρωση. Και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
7: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
10: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
11: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
12: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

95, καλημέρα. Η Πέμπτη φορά ήδη το άρωμα της Παρασκευής, ή έτσι το βλέπω εγώ, που είναι η αγαπημένη μέρα. Η Παρασκευή, δεν τις αλλάζω τις Παρασκευές, παιδιά, τι να πω, παιδικό αποθυμένο. Αλλά έχουμε πει ότι κάποια στιγμή πρέπει να αποθήσουμε τα αποθυμένα, ή τέλος πάντων να τα αξιοποιήσουμε με κάποιον τρόπο. Εμείς φέρνουμε στο μυαλό αποθυμένα, φέρνουμε και όνειρα πολλά, και ακούμε και σήμερα τα πιο αγαπημένα μας, τον Love 97,5. Καλημέρα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβα 97,5, καλημέρα με ήλιο που έχει πάντα ένα τρόπο να μας θυμίζει ότι αξίζει να συνεχίζουμε να προχωράμε, να ονειρευόμαστε, να μοιραζόμαστε, να διεκδικούμε. Να, δεν θα τα πούμε αυτά σήμερα, θα πούμε μια ακόμη δυνατή καλημέρα και θα ακούσουμε

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Love 97,5, 80s, 90s, zeros. Είναι καλοκαίρι και βρίσκεις την απόλυτη ευτυχία σε μια σκιά και μια καλή παρέα. Έτσι δεν είναι? Άκου ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
2: Είναι δύο φίλοι και συζητάνε, λέει ο ένας, Γιώργο, του λέει, χθες η γυναίκα μου έφυγε με τον καλύτερό μου φίλο, τον Μπάμπη. Του λέει, όλος καλά, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Από πότε είναι ο Μπάμπης φίλος σου, από χθες.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
4: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30% έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Bioten προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders σαμπουάν 330ml 2-1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
7: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Έλα, Ελένη μου, πού είσαι?
9: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
8: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
9: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
8: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
10: Escape Center, Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
11: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
12: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
13: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Λάβαινε 97,5 έβηβη βάρδι κοντά σα και αν είχα τόσα χρήματα όσα όνειρα, θα ήμουν πολύ πλούσια. Λοιπόν, σήμερα θα αφήσουμε τη μέρα να μα πάει εκεί που φυσά λίγο πιο δροσερά και ευνοϊκά προ τα όνειρά μα. Και ένα ακόμη τραγούδι έρχεται για σένα από τον Λάβεν 97,5.

Love 97,5 Εύης Βάρδης. Στην παρέα σας η πέμπτη αυτή έχει κάτι από προσμονή, κάτι και από ανεμελιά. Κάπως τα έχεις καταφέρει μέχρι τώρα, κάπως ονειρεύεσαι το Σαββατοκύριακο, κάπως μπορεί να πήγαν όλα στραβά, κάπως όμως έχεις και δείγματα για να αισιοδοξείς και ακόμη και αν δεν έχεις, δεν έχει τελειώσει ακόμα η μέρα, μόλις άρχισε. Συντροφιά με Love 97,5. Καλημέρα.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: SofaStore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. SofaStore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. SofaStore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
6: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
7: Βεβαίως! Είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λάβε 97,5 Εύη Βυσβάρδη κοντά σας και είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας. Ποια είναι αυτή η καλύτερη ώρα της ημέρας? Αυτή που δεν κοιτάζεις ρολόι. Δεν ξέρω ποια είναι για σένα, ξέρω μόνο ποια είναι για μένα. Συνήθως έτσι γίνεται με όλα. Και κάπου στη μέση βρισκόμαστε. Σου στέλνω ένα τραγούδι από τον Λάβε 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Λαβέντε, 7,5 τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια και σήμερα ας μαζέψουμε στιγμές, όχι εκκρεμότητες. Έχουμε πολλές μαζεμένες. Ας μαζέψουμε στιγμές να δούμε πόσες ήταν οι ωραίες, οι αγαπημένες αυτής της μέρας. Συντροφιά με Λαβέντε 7,5.

Love 97,5 Εύβης Βάρδη στην παρέα σας. Ο Ιούλιος είναι ο μήνας που δεν κάνει θόρυβο. Λάμπη είναι κατάκαρδα στο καλοκαίρι, όπως εμείς στην καρδιά του ραδιοφώνου με τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια, και είναι όλα χαρισμένα σε σένα σήμερα Πέμπτη από τον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Parex, Όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
4: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
5: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
8: Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Λάβαινε είναι 7,5 και η θάλασσα. Η θάλασσα που δεν είναι ποτέ πολύ μακριά, όταν την κουβαλάς μέσα σου. Βέβαια, σε κάποιους δεν αρέσει καθόλου η θάλασσα. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο είμαστε μοναδικοί και κάπως έτσι συναντιόμαστε. Πιανόμαστε χέρι-χέρι, χωρίζουμε, ξανανταμώνουμε με τη μοναδικότητά μας, την παραξενιά μας, τη λάμψη μας, τα όνειρά μας, τα προβλήματά μας, τους φόβους μας και όλα αυτά που ξέρεις καθημερινά τι επίδραση έχουν στη ζωή μας. Διάλεξε ό,τι είναι πιο εύκολο σήμερα από όλα αυτά να εξυπηρετήσεις και εσύ και εγώ, και ένα ακόμη τραγούδι έρχεται από τον Love 97,5.

Λάβε 97,5. Εύη Βυσβάρδη κοντά σε εσείς αυτήν την ώρα να έχουμε μια καλή Πέμπτη. Μια καλή Πέμπτη, δεν είναι ανάγκη να είναι υπέροχη. Το Σαββατοκύριακο φαίνεται ήδη στον ορίζοντα. Μπορεί βέβαια η Πέμπτη να είναι η καλύτερη σου μέρα. Θα το δούμε. Θα ξέρεις αύριο, όπως και εγώ. Και έρχεται η Βάσο Λούκα για τις επόμενες δύο ώρες. Εμείς ραντεβού αύριο στις 10 στον Λάβε 97,5.

0: Love 97.5.
1: You can go to Harvard.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
6: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

97,5 Enjoy the Silence από τα all time classic κομμάτια που έβγαιναν κάποτε, εκείνα τα ωραία και όχι τα μιας χρήσης. The Best Mode, αγαπημένη και ξεπέραστη. Καλημέρα Πέμπτη. Και εμείς εδώ και εσείς εδώ έτοιμοι για τις μουσικάρες μας από 80s 90s Heroes. Βαγγέλης Γερμανός ο αγαπημένος, σκλάβος σου για πάντα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Επιτέλους θα συνεννοηθούμε. Σήμερα ο Ερμής επιστρέφει σε όρθη πορεία. Είναι ο πλανήτης της επικοινωνίας. Ευνοούνται κάποια ζώδια με νέες ευκαιρίες και μπαίνουν δυναμικά σε μια καινούργια φάση. Είναι η σημερινή μέρα γενικώς και για όλους μας το τέλος μιας δύσκολης περίοδου. Αλλά ακρίοι, λέοντες και τοξότες οι πιο ευνοημένοι. Κρύοι, τέλος οι καθυστερήσεις, έχετε πάλι τον έλεγχο σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. Λιονταράκια, απελευθερώνεστε. Δεν εξαρτάστε πλέον από τη γνώμη των άλλων. Υπάρχει μια ουσιαστική αυτοεκτίμηση, έτσι πρέπει. Τέλος, τοξοτάκια μου, αναζητάτε και πάλι νέες εμπειρίες. Η έπνευση επιστρέφει και εσείς στο στοιχείο σας, στην περιπέτεια. Love 97,5.

Μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις στα επιπλά Γκοτσόπουλος Home για εσάς που χρειάζεστε για το σπίτι σας έπιπλα μοναδικά, καλόγουστα, σε απίστευτες εκπτώσεις. Για την ανανέωση των επίπλων σας λοιπόν, επιλέξτε τα μοναδικά έπιπλα της Γκοτσόπουλος Home, του ελληνικού εργοστασίου επίπλων, με έκπτωση 30-40%. Η εταιρεία Γκοτσόπουλος Home ανανεώνει συνεχώς τη συλλογή επίπλων της και παρουσιάζει μοντέρνα έπιπλα υψηλής αισθητικής. Βρείτε τα καταστήματα επίπλων Γκοτσόπουλος Home σε Μαρούσιο και Παλαιό Φάληρο και δείτε τις εκπτώσεις 30-40% στο gotsopoulos.gr. Διαγωνισμός βέβαια, γιατί διεκδικείτε μία δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Gotsopoulos Home. Στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 694-711-11, ονοματεπώνυμο και τη λέξη «έπιπλα» γράφετε. Η κλήρωση 27 Ιουλίου. Καλή επιτυχία!

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.

Αχ, άλλο ένα φευγείο μιας καλλιτέχνηθας λατρεμένης που εμείς οι νεότεροι τη γνωρίσαμε μέσα από ελληνικές ταινίες, η πιο παλή, η τυχερή και από κοντά στα νυχτερινά κέντρα Μέρι Λίντα. Το Μέρι Λίντα Μανώλης Χιώτης είναι κάτι που είχε στα αυτιά μου από τις ελληνικές ταινίες, όπως είπα, ως δίδυμο κορυφαίο δεκαετίας του 60, στη νυχτερινή ζωή του τότε. Ήταν σαν ένα. Μέρι Λίντα Μανώλης Χιώτης. Χιώτης Μάμπο που λέγανε αυτό. Και ένας μεγάλος έρωτας. Η Μέρι Λίντα με το ακαταμάχητο σκέρτσο και την αστήρευτη σκηνική ενέργεια σε μάμπο, ρούμπε, τη λατρέψαμε. Άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Έφυγε χθες λοιπόν στα 91 της. Τι είχε δηλώσει? Η ζωή έχει λουλούδια και αγκάθια, δεν υπάρχει κάτι που δεν έκανα. Δεν μου έλειψε τίποτα και τα έχω χαρεί όλα. Μου λείπει μόνο ο Χιώτης, είχε πει. Τι ωραίο, να φεύγεις από τη ζωή χορτασμένος και το μόνο που σου λείπει, ο μεγάλος σου τελικά έρωτας. Είχαν χωρίσει, αλλά έχω την εντύπωση ότι ήταν ο ένας για τον άλλον. Ο έρωτας ο ενός για τον άλλον. Καλό της ταξίδι. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Ο Λάβα 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. 10 το πρωί με 6 το απόγευμα, μείνε συντονισμένο, συντονισμένη σου λέω. Και μόλις τα ακούσεις στον αέρα του Λάβα 97,5, αμέσως μήνυμα στέλνεις στο Viber στο 694-711-11. Και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στον Λάβα 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
11: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στην Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Raymond Tonight. Λίγα λεπτά μετά τη μία. Καλό μας μεσημεράκι. Πατέρας, τι διαβάζω. Πατέρας για 8η φορά ο Μαρκ Άντονι. Κοριτσάκι, να του ζήσει. Είναι μερικοί άνθρωποι, πώς να το πω κομψά τώρα εγώ. Ασταμάτητοι. Ευτυχισμένα να είναι τα παιδιά που φέρνουν στον κόσμο και εκείνοι με τα παιδιά τους. Δίδυμα δεν έχει με την Τζέιλο, δίδυμα. Να του ζήσει λοιπόν και το 8ο. Εμείς πάμε στις μουσικάρες μας τώρα. Για μία ακόμη ώρα μαζί. Είμαι η Βάσο Λούκα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι τις 2.

Θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμη καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις την κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, Love 97,5 Athens από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε εμείς τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

Λάβα 97,5. Χθες είχαμε την κορύφωση του καύσωνα. Έρχονται πιο δροσερές συνθήκες, μας υπόσχονται οι μετεωρολόγοι. Καλά, στις μεγαλοπόλεις λόγω των τσιμέντων των πολλών και της έλλειψης πρασίνου, θέλουμε λίγο παραπάνω να το νιώσουμε. Δηλαδή, διαβάζω για 32 και 33 βαθμούς Κελσίου μέχρι την Παρασκευή, για να δούμε. Αυτή η απότομη αλλαγή προκύπτει από την είσοδο ψυχρών αερίων μαζών από τα Βαλκάνια, έτσι για να ξέρετε. Δεν θα είναι μόνο η πτώση της θερμοκρασίας όμως, αναμένονται βροχές και καταιγίδες στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Ήδη είχαμε στην Κέρκυρα κάποια φαινόμενα και στην Αττική λοιπόν βροχές. Θα είναι μια σημαντική ανάσα και εδώ, αρκεί οι βροχές να είναι βροχές και όχι κάτι παραπάνω. Έτσι, έχει φοβηθεί το μάτι μας. Για να δούμε. Λάβ 97,5.

0: 7 χρόνια Love 97,5.
1: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Είστε κι εσείς, αλλά είμαστε κι εμείς από τους ανθρώπους που και μόνο στο άκουσμα της λέξης «πα» χαλαρώνουμε. Ονειρεύεσαι το σπίτι σου ως τον απόλυτο χώρο χαλάρωσης και ευεξίας. Σου έχουμε την πιο αποτελεσματική λύση για να νιώθεις το σπίτι σου σαν στο σπίτι σου. Επισκεφτείτε το e-shop της εταιρείας Mega Systems στο e-shop.megasystems.gr και προμηθευτείτε αρωματικά κεριά, wooden sticks, προϊόντα που θα μετατρέψουν το σπίτι σας σε όαση. Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε την εταιρεία Mega Systems στο Instagram και το Facebook για περισσότερες πληροφορίες και έμπνευση.

Κάτσε, κάτσε, τελευταίες καλησπέρες. Ελευθερία, Δημήτρη μου, Κωστή, Σοφία, Μαριλίζα. Είστε όλοι εσείς που παραμένετε στην πόλη και ονειρεύεστε παραλίες, το πλοίο να σαλπάρει. Εγώ και εσύ, εσύ και εγώ, αυτό. Είμαστε πολύ τελικά. Αλλά ώσπου να έρθει η ώρα μας, δεν θα κακοπεράσουμε. Υπάρχει ο έρωτας σταθμός, Love 97,5. Σας αφήνω, ήρθε η ώρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που και αυτό το διωράκι το περάσαμε μαζί, αύριο πάλι στις 12. Σε λίγο στο μικρόφωνο του Love, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Από τη Βάσο Λούκα, απειρά φιλιά, να σας προσέχετε. Γεια σας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5. Έλα!

Λίγο μετά τις 2 στο Labs, τους 97,5 και Let's Get Physical για να σας υποδεχτούμε στη σημερινή εκπομπή με την Olivia Newton-Jones, ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι των 80's, ένα μεσημέρι προς απόγευμα Πέμπτης που θα το περάσουμε παρέα εδώ στους 97,5 του Love. Μέχρι και τις 4 θα πάμε μαζί. Μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Με πολύ αγαπημένα κομμάτια θα συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή. Μία ελληνοϊταλική συνάντηση του Στέφανο Κορκολή με την Φραντσέσκα Σκιάβο. Στο κομμάτι με τον διπλό τίτλο «Σε θέλω Παύλα τι Βόλιο» θα έρθει σε λίγο σε πολύ αγαπημένο κομμάτι ελληνικό, ενώ θα προηγηθεί από το διεθνές ρεπερτόριο μία κλίση ιδιαίτερη όταν οι Μπλόντι τραγουδούσαν «Call Me». Ευθύς αμέσως πάμε να ανεβάσουμε κι άλλο τα Beats με την Αλέξια που θα μας προσκαλέσει μέσα στο καταμεσήμερο για άλλη μια νύχτα στο τραγούδι «Έλα μια νύχτα» είναι τα κομμάτια που έρχονται. Για το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή φυσικά, αφού σας ευχηθώ πρώτα μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4, που είναι βέβαιο ότι θα την έχετε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Ένας θρυλικός χορός που κι αν έκανε τεράστια επιτυχία τη δεκαετία του 90 για να αναβιώσει ένα πολύ σημαντικό μουσικό του σημείο και κάποιες δεκαετίες μετά στο κομμάτι On The Floor με την J-Lo, ο λόγος φυσικά για την κλασική λαμπάντα από το συγκρότημα των Καώμα που θυμηθήκαμε εδώ στο Love στους 97,5, εδώ που επικοινωνούμε και σήμερα με δύο τρόπους κυρίως. Ο ένας φυσικά είναι μέσω του site μας loveradio.gr, η διεύθυνσή του, όπου μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα, αλλά μπορείτε και να μας ακούσετε διαδικτυακά μέσω του site μας, και βέβαια στο Viber του Love μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο 694-711-11, στον ίδιο αριθμό βέβαια συμμετέχετε, μην ξεχνάτε, και στην έρευνα του Love, στην κοινότητα με όνομα Love97.5 Athens. Μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες για να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και να μας βοηθήσετε να κάνουμε το Love ακόμα καλύτερο, αλλά με αυτόν τον τρόπο να μπείτε και σε κλήρωση για να κερδίσετε σούπερ δώρα από την Pizza Fan. Πάμε για επιστροφή στη μουσική, πάμε για στροφή ηχητική σε ατμόσφαιρα λίγο πιο ροκαμπύλη με το Chris Isaac όταν μας τραγουδούσε το υπέροχο, που θα θυμηθούμε ευθύς αμέσως, Blue Hotel.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαϊ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to...

Λάβε 97,5 και είναι η ώρα φυσικά που θα ταξιδέψουμε στο χώρο της τέχνης με προτάσεις ταινιών σειρών από το χώρο των πλατφορμών, όπως κάνουμε στην εκπομπή εδώ και αρκετό πλέον καιρό, έως και χρόνια μπορώ να πω. Σήμερα σας έχω μία από αυτές τις αγαπημένες κατηγορίες από μία νέα πλατφόρμα που κλείνει περίπου 2 μήνες στην Ελλάδα, από την πλατφόρμα λοιπόν του HBO Max, όπου εκτός από σειρές και ταινίες εγώ βρίσκω και κάποιες καταπληκτικές ταινίες ντοκιμαντέρ που αναφέρονται σε πολύ μεγάλους stars. Μία λοιπόν ταινία ντοκιμαντέρ αφορά τη ζωή του αδικοχαμένου, πολύ αγαπημένου ηθοποιού, του Ρόμπιν Ουίλιαμς, του ανθρώπου που αυτοκτόνησε πριν από μερικά χρόνια και πραγματικά μας άφησε όλους άναυδους με τον τρόπο με τον οποίο έφυγε, γιατί μιλούσαμε για έναν άνθρωπο που εκτός από πολύ καλός ηθοποιός είχε ταυτιστεί περισσότερο με την κωμωδία, είχε ταυτιστεί με ταινίες που μας έκαναν πραγματικά να γελάσουμε πάρα πολύ και γενικά ήταν εκπληκτικός. Κυρίως στους χιουμοριστικούς ρόλους του, αλλά βέβαια κάποια στιγμή βραβεύτηκε και με Όσκαρ, μιας και απέδειξε και σε ταινίες πιο δραματικές κοινωνικές την καλλιτεχνική και την ερμηνευτική του αξία. Μία ιδιαίτερη περίπτωση λοιπόν ανθρώπου, επομένως έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον να δει κανείς την ταινία ντοκιμαντέρ που τον αφορά. Robin Williams, Come Inside My Mind είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ, πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Βλέπεις όλη την πορεία του και ανακαλύπτεις και πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα γνώριζες. Εγώ, ας πούμε, δεν γνώριζα ότι η καριέρα του Ρόμπιν Ουίλιαμς ξεκίνησε περισσότερο από την τηλεόραση και μετά μεταπήδησε με πολύ μεγάλη επιτυχία στο κινηματογράφο. Αλλά προφανώς τις εποχές που ήταν στην τηλεόραση ήταν τότε που δεν υπήρχε αυτή η έκρηξη του να μαθαίνουμε ανά πάσα στιγμή η παγκοσμιοποίηση της τέχνης τι συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Δεν είναι μόνο λόγω διαδικτύου. Είναι ότι τελικά την τελευταία 20ετία, 25ετία άλλαξαν τα πάντα στις ζωές μας και ενημερωνόμασταν ανά πάσα στιγμή για το τι συμβαίνει γύρω μας και μέσα από πλατφόρμες ανακαλύπτουμε και ιστορίες μεγάλων στάρ, όπως αυτό το ντοκιμαντέρ λοιπόν για τον Ρόμπιν Ουίλιαμς που θα το βρείτε στο HBO Max.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

λίγο μετά τις 3 επιστρέψαμε με τη μία και μοναδική την Bonnie Tyler που αποχαιρετήσαμε πριν από λίγο καιρό. Την Bonnie Tyler σε ένα εμβληματικό, το εμβληματικότερο τραγούδι της καριέρας της, το αξέχαστο Total Eclipse of the Heart. Εδώ στο Love στους 97,5, ένα μεσημέρι προς απόγευμα, κάπως πιο δροσερό μετά τις προηγούμενες καυσονικές μέρες που περάσαμε. Βέβαια, εντάξει, έχουμε πατήσει μερικοί από τα πολλά air condition, μπες βγες, μία στο air condition, μία στη ζέστη, μία ξανά στο air condition. Δημιουργείται ένα κάποιο γρέζι στη φωνή όπως ακούτε στη σημερινή εκπομπή, το έχουμε το θεματάκι μας. Αλλά θα επανέλθουμε, δεν πειράζει, χωρίς air condition δεν τη βγάζουμε, το απέδειξε και η υπόλοιπη Ευρώπη, η Βόρεια Ευρώπη που δεν ήταν μαθημένη σε υψηλές θερμοκρασίες και πραγματικά χώρες όπως Αγγλία, Βέλγιο, Γαλλία που δεν ήταν μαθημένες και δεν έχουν air condition, είδατε τι έπαθαν με τους καύσωνες, πόσο πολύ ταλαιπωρήθηκαν. Μέχρι και τις 4 λοιπόν πάμε παρέα, Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας μέχρι εκείνη την ώρα. Ο Jimmy Somerville σε λίγο θα μας θυμίσει τη δική του δυναμικότητα, τη version. Για το κλασικό Never Can Say Goodbye θα προηγηθεί ένας υπέροχος Phil Collins σε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Another Day in Paradise, σε ένα remix του δικού μας DJ Pitchu. Και πριν από όλα αυτά, τι έχουμε? Έχουμε ένα αγαπημένο ελληνικό τραγούδι ευθύς αμέσως, το οποίο θα δημιουργήσει λίγη ατμόσφαιρα. Είναι ο Στέλιος Ρόκος που θα μας θυμίσει ένα από τα πιο κλασικά της καριέρας του, το τραγούδι «Και έμεινα εδώ».

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Λάβε 97,5 και να σας θυμίσω ότι έφτασαν μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις στα έπιπλα gotsopoulos.com. Όλα τα έπιπλα που χρειάζεστε θα τα βρείτε εκεί σε απίστευτες εκπτώσεις για την ανανέωση των επίπλων του σπιτιού σας και για έπιπλα που θα τα έχετε κοντά σας για μία ζωή. Μιλάμε για την εταιρεία Gotsopoulos Home, που είναι το ελληνικό εργοστάσιο επίπλων, πολύ πολύ σημαντική και καθόλου λεπτομέρεια, όπως πήγα να πω. Έφτασε η ώρα λοιπόν για απίστευτες εκπτώσεις 30-40%. Μπορείτε να δείτε τις εκπτώσεις στα καταστήματα επίπλων Gotsopoulos Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο, αλλά αν δείτε και τις εκπτώσεις στο gotsopoulos.gr μπορείτε να πάρετε και μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό για να διεκδικήσετε μία δωρεοπιταγή αξίας 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Gotsopoulos Home. Πώς συμμετέχετε στο διαγωνισμό? Με πολύ εύκολο τρόπο. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του Love γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και μετά από κενό τη λέξη έπιπλα και αποστολή στο Viber του Love στον αριθμό δηλαδή 694-711-11. Και ο τυχερός ή η τυχερή θα κληρωθεί στις 27 Ιουλίου.
1: 30 χρόνια Love 97,5.
2: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
7: Το καλοκαίρι θέλει χαλάρωση και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου.

0: Δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Λίγο πριν από τις 4 στο Love, στους 97,5 φτάσαμε στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής. Αγαπημένη μέρα η Πέμπτη, έτσι. Είναι η προπαραμονή Σαββατοκύριακου, όπως συνηθίζουμε να τη λέμε, η σκεπτόμενη θετικά. Από τις 2 μέχρι και τώρα ήταν κοντά σας όπως ο Δόνας Γιαννόπουλος. Εννοείται ότι ακολουθεί 4 με 6 η FM Maltese, θα περάσετε σούπερ. Και σήμερα μαζί της εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο στις 2, πάντα εδώ, στους 97,5 του Love. Ωστότε να σας ευχηθώ τα καλύτερα γενικώς, ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο σημερινής ημέρας και ένα ακόμα καλύτερο βράδυ. Αύριο και πάλι παρέα, ωστότε για χαρά, να είστε καλά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
1: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Νομίζω διόρθωσε, παιδιά, διόρθωσε. Πέσανε μέσα οι μετεωρολόγοι. Πλέον τα βρίσκουν ακριβώς. Μπορούν να σου πούνε και την ώρα που θα γυρίσει σε λίγο εντονότερο βοριαδάκι και θα ρίξει τις θερμοκρασίες. Άντε να το απολαύσουμε, να βρεθούμε με καλή παρέα, να πιούμε δροσερά drinks και να ακούμε love. Τα 80's και 90's της ζωής μας, μαζί μέχρι τις 6. Με την καλύτερη μουσική και την επικοινωνία μας στο Viber, το οποίο το σημειώνεις. Έχουμε διαγωνισμούς super. 694-711-11. Στο μικρόφωνο η Εφη Μαλτέζου, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο, ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Φύγαμε!

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Ο έρωτας ειδικά το καλοκαίρι, μπορεί να σε απογειώσει. Απογείωση από σήμερα για χιλιάδες μαθητές. Βγήκαν οι βάσεις των πανελληνίων εξετάσεων. Χτυποκάρδια στα θρανία από το πρωί, που τόσα παιδιά έλαβαν αυτό το πολυπόθητο SMS. Ωραίο σύστημα παρεπιπτόντως να πούμε. Τα παιδιά ενημερώνονται με SMS για τη σχολή στην οποία πέρασαν. Και να πούμε... ένα μπράβο και σε όλα εκείνα τα παιδιά που αγωνίστηκαν αλλά δεν τα κατάφεραν να σκέφτονται ένα πράγμα. Η ζωή δίνει πάντα δεύτερες ευκαιρίες και το παν είναι να μπορείς να ονειρεύεσαι, να ξαναπροσπαθήσεις.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
6: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
7: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά. Oreo, Boss, Nui, Pirulo ή Magnum και Elite Crackers. Ακόμη, Λατζιμάς Παρθένο Ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,96. Λουμίδης Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντες Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
8: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά, μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
10: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
11: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Οι συνεντεύξεις που δίνει ο Διονύσης Χινάς είναι πάντα τόσο άμεσες, τόσο ειλικρινείς. Λοιπόν, αυτή τη φορά μίλησε για τα πικρόχολα σχόλια που έχει δεχθεί στην διαδικτυακή εκπομπή «Θέλει λάδι» του Κωνσταντίνου Βασάλου. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης αναφέρθηκε και βέβαια στη σχέση του με την Κέτη Γαρμπή, πάντα τον ρωτάνε, και σε εκείνα τα πικρόχολα δημοσιεύματα που είχαν στενοχωρήσει και τους γονείς του, όπως είπε. Έγραψαν πάρα πολλά για μένα τότε, ότι κάθεται σπίτι και δουλεύει η γυναίκα του. Δεν με ενδιέφερε καθόλου. Αυτό έλειπε. Ο Διονύσης Χινάς είναι ένας πολύ επιτυχημένος συνθέτης και τραγουδιστής, με μεγάλη πορεία, και βέβαια δεν τα ακούει όλα αυτά. Και έτσι πρέπει.

30 χρόνια Love. Ο Love έκλεισε τα 30 και είναι στα καλύτερά του. Το γιορτάζει μαζί σας. Εσείς είστε η δύναμή μας και κρατάτε ψηλά τον Love όλα αυτά τα χρόνια. Ακούμε για όλο τον Ιούλιο τα εμβληματικά σήματα του σταθμού που μας θυμίζουν τόσα πολλά. Βόλτες, ξενύχτια, έρωτες, ραντεβού, απογοητεύσεις, πάρτι, χαρές. Σήματα που έγραψαν ιστορία με τις φωνές αγαπημένων καλλιτεχνών όπως ο Χάρης Βαρθακούρης, η Μαντό, ο Χρήστος Δάντης, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, η Ριπλίτ, ο Γιώργος Τσαλίκης και πολλοί ακόμα. Τα απολαμβάνετε για όλο το μήνα ανάμεσα στα προγράμματα και τα τραγούδια μας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Να πουστάρω Feeling Happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή Feeling Blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως It's Complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Τάπα, σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
9: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
11: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
12: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Ναι, τα κορίτσια ξενυχτάνε, τραβάνε stories, να βγουν όμορφες, είναι πολλές μαζί. Αυτό δεν είναι πάντα συν κορίτσια. Ο Φάνης Λαμπρόπουλος υποστηρίζει ότι πρέπει να βγαίνουμε 2-2 αν θέλουμε να φλερτάρουμε. Όχι πολλές μαζί, γιατί φοβούνται οι άντρες και φεύγουν. Πάντως σίγουρα οι άντρες δεν φοβούνται αν τους καλέσεις για ένα ωραίο dinner. Αν έχεις φτιάξει ένα ωραίο φαγάκι και είσαι ρε παιδί μου και κοκέτα και σεξι και όμορφη και γλυκιά, είναι το πακέτο τέλειο. Όπως επίσης όταν το κάνουν οι άντρες αυτό, μαγειρεύουν και μας καλούν για δείπνο. Καλά, εκεί απογειώνεται το πράγμα. Για να μαγειρέψουμε λίγο λοιπόν τη δική σου συνταγή σε λίγο στον Love.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Κοίτα τώρα πως η φανταστική αυτή σαλάτα του Γιώργου από το Παγκράτη

Γίνεται ένα κυρίως πιάτο που θα λατρέψεις. Όλα τα λεφτά, παιδιά, είναι η σος που φτιάχνει και μας δίνει και tips, οδηγίες. Λοιπόν, κόβεις ένα βαθύ μπολ γυάλινο διάφανο για να τη βλέπεις τη σαλάτα, να τη λαχταράς. Λάχανο και μαρούλι, χοντροκομμένα έτσι ξέρεις τα φύλλα. Βάζει και ραπανάκια σε λεπτές φετούλες και ετοιμάζει τη σος. Σε ένα βαθύ μπολάκι ρίχνει μία κουταλιά της σούπας μέλι και προσθέτει από το βραστήρα λίγο καυτό νερό. Είναι μυστικό αυτό για να διαλυθεί το μέλι, λίγο νεράκι. Δύο κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και το χυμό από ένα πορτοκάλι. Ριγανούλα και άνθος σαλατιού. Περιχύνει τα λαχανικά και κόβει στήθος κοτόπουλο. Ξέρεις, παίρνεις έτοιμο κοτόπουλο, ψητό στη σούβλα. Κομματάκια, ανακατεύει και απολαμβάνει. Τέλεια, δίνει μοναδική γεύση η σος.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος.

0: σας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Pampers Panes, Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών. Ακόμη, Skip Wonder Wash 54 μεζούρες, μόνο 9,38. Softex Seal κοκτάρι, μόνο 3,55. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντος Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
3: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά. Κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.

24 καράτια οι μουσικές του Love, τα 80s και 90s της ζωής μας που τόσο αγαπάτε και μπορούν να σας χαρίσουν και οι ηλεκτρικές συσκευές. Το ήξερες αυτό? Έλα που δεν το έχεις μάθει. Συζητιέται το τραγούδι της ημέρας. Είναι ένας καταπληκτικός διαγωνισμός που λειτουργεί ως εξής. 7 με 10 το πρωί ακούτε προσεκτικά το Δημήτρη και την Ιωάννα, γιατί κάποια στιγμή ανακοινώνουν το τραγούδι της ημέρας. Μετά, μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκεί που είσαι στο αυτοκίνητο, στο γραφείο, στο κινητό και ακούς μουσική, παρατηρείς τα κομμάτια στον Love και αν το πετύχεις, μας στέλνεις μήνυμα στο Viber με τον τίτλο του κομματιού, του τραγουδιού της ημέρας και το ονοματεπώνυμό σου στο 694-711-11 και κερδίζεις ηλεκτρικές συσκευές από τα καταστήματα Καρόνης Ηλεκτρικά.

Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

κάτι σε κάνει να σιγοτραγουδάς. Ό,τι σου αρέσει και το ψάχνεις μετά στο Spotify ή το βάζεις στα story σου. Ό,τι απολαμβάνεις στον Love μπορεί να σου χαρίσει Pizza Fan. Πρόσεξε πώς. Μπαίνεις στην κοινότητά μας στο Viber, ακούς αποσπάσματα αγαπημένων κομματιών και μας λες τη γνώμη σου, ψηφίζεις. Έτσι μας κάνεις ακόμη καλύτερους και μπαίνεις σε κληρώσεις για δώρα από την Pizza Fan. Φανταστική έρευνα. Λοιπόν, φανταστική και η επόμενη εκπομπή. Έρχεται ο Σωτήρης Καραμίτζας 6 με 8. Καλά. Θα γελάσεις. Θα ενημερωθείς. Θα περάσεις ωραία. 10 το βράδυ, ο Βασίλης Ιωάννου μας βοηθά να ηρεμήσουμε και να ψυχαναλύσουμε την κατάσταση. 7 με 10 το πρωί ακούμε Δημήτρη και Ιωάννα για να είμαστε έτσι power, ενεργητικοί και να κερδίζουμε μέσα από το τραγούδι της ημέρας. Είμαι η Έφη Μαλτέζου, αύριο στις 4 το απόγευμα. Σας περιμένω στο ραντεβού μας. Να περάσετε υπέροχα το βράδυ σας. Bye!

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
11: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
12: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Ο Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, πεμπτούλα απόψε, κυρία μου, και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ. Για ό,τι έχει συμβεί από χτες μέχρι σήμερα και γενικότερα θα ρίξουμε μια ματιά στα γεγονότα, διότι είμαστε και της ενημέρωσης κυρίως. Θέλω να σου πω ότι περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει ναούμε να σας απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες, 80s, 90s και Millennium, και βλέπω την πρώτη ώρα τι έρχεται και με πιάρει μια τρέλα. Έχω Κυριαζή, έχω Bonnie M, έχω Riffy, έχω τι άλλο έχω, έχω Μίλι Βανίλη, έχω Δέσποινα Βανδύ κυρία μου, έχω πάρα πολλά πράγματα και διαγωνισμό με δωροεπιταγή 2.000 ευρώ έχω. Θα πω σε λίγο info, μην φύγεις, μην πας πουθενά, επιστρέφω.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και θα ξεκινήσω, κυρία μου, από τα γεγονότα της ημέρας, διότι το πρωί διάβαζα για μία στάση ενός λεωφορείου στην Θεσσαλονίκη που περίμενε ένα φίδι, κυρία μου. Και το φίδι έχει δουλειές, να ξέρεις, ε. Μην νομίζω το φίδι επειδή σέρνεται κάτω ότι δεν έχει δουλειές. Έχει πάρα πολλές δουλειές. Έχει να πάει στο κέντρο, έχει να πάει στην Τσιμισκή, έχει να πάει να τα πει με την Ιωάννα Τούνη, κυρία μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πήγανε οι άνθρωποι να πάρουν το λεωφορείο και περίμενε το καημένο το ζωντανό στη μέση του δρόμου. Καλά, είχε χαθεί. Ήθελε να πάει προς τα βόρεια της Θεσσαλονίκης, σου λέει το μετρό δεν λειτουργεί. Πώς θα πάω, κυρία μου, βγήκε έξω το φίδι. Γιατί αλλιώς θα ήταν εντός του εδάφους. Το μετρό δεν λειτουργεί, δεν μπορεί να πάει πουθενά. Σου λέει κάτσε εδώ να πάρω το λεωφορείο, σε πόση ώρα έρχεται. Φαντάζεσαι εσύ να κάθεσαι στη στάση του λεωφορείου και ξαφνικά να νιώσεις το αυτί σου με μια γλωσσίτσα και να γυρίσει και να είναι η φιδούκλα μέσα στη μούρη σου. Δεν το λες και πολύ ευχάριστο το γεγονός. Και αυτό τρόμαξε και οι υπόλοιποι τρομάξανε. Γενικότερα έχουν κατέβει τα ζώα μετά, εδώ και πολλά χρόνια. Να με ρωτάς, στις πόλεις πλέον, κυρία μου. Δεν είναι μόνο αυτά τα δίποδα, έχει και άλλα. Μπορεί τετράποδα και χωρίς πόδια μερικά. Λύκη, αγριογούρουνα, φίδια, παπαγάλι. Καλά, αυτό δεν είναι πια χώρα. Αυτό είναι η ζούγκλα. Η ζούγκλα πραγματικά. Ο Ταρζάν μας λείπει μόνο για να δέσει το γλυκό. Θα πάω τώρα σε ταξιδιάρικα νέα. Διαβάζω εδώ Face Κορδά βίντεο να κάνει λέει πιλάτες στις καλοκαιρινές διακοπές της. Είσαι καλά, μωρή Φέη, αλήθεια τώρα. Δηλαδή, πες μου, θα έρθω να σε βρω. Θα σε πάρω τηλέφωνο. Θα στείλω μήνυμα στα social media. Έχεις πάει διακοπές. Και αντί να αράξεις πάνω στην ξαπλώστρα σου, να μην κουνηθείς, να μην μιλήσεις, να μην διαβάσεις, να μην κάνεις τίποτα.

Για μήνυση. Θα έπρεπε να υπάρχει απαγόρευση από το Υπουργείο Τουρισμού στα ξενοδοχεία μέσα να υπάρχει γυμναστήριο. Αυτό λέγεται ανομαλία, γιατί μου το παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Πα στι διακοπέ σου, δεν θε να κάνει τίποτα. Θες να τρως, να κάνει τα μπάνια σου και τίποτα άλλο. Άντε και λίγο πέψη και να κοιμάσαι και λίγο. Όλα τα υπόλοιπα πήγε να κάνει πιλάτες, κάτι έχει συμβεί. Κάποιο την απειλεί, κυρία μου. Θα μάθω και θα σε ενημερώσω.

Είδατε το άλλο που έγινε στη Μύκονο με τον κύριο που βγήκε εντελώς τσιτσίδη, κυρία μου, στη Μύκονο και έκανε διάφορα ακατανόμαστα πάνω σε ένα άγαλμα. Καλά, έγινε χαμός. Εν τω μεταξύ, αυτό ήταν και 2 μέτρα, λέει, πάρα πολύ γυμνασμένος. Έκαναν χάζι.

περνάγανε από εκεί πέρα όλοι και όλες και σου λέει: ένας κύριος, να βγάλω μια selfie με τον πιστολίνο, σου παρακαλώ πάρα πολύ. Έχω χρόνια να δω τέτοιο πιστολίνο. Ο οποίος εκοβελεί βόλτες κανονικά μέσα στη Μύκονο, στα σοκάκια. Ολόγυμνος, κυρία μου, από το Ντουμπάι, γνωστός influencer εκατομμυριούχος, γιατί στην αρχή λέγανε: Πόπο, τι αλητία είναι αυτό και τι ξεπλημμένους δεύτερους τουρίστες μαζεύει η Μύκονος. Μόλις μάθανε ότι είναι πολύ εκατομμυριούχος από το Ντουμπάι, εντάξει. Κάποιοι άνθρωποι έχουν ιδιαιτερότητες. Κάτι θα του συνέβη. Κάποιο κακό μάτι τον είδε. Είδες πως αλλάζει αμέσως. Αμέσως αλλάζει. Μόλις μάθεις το πορτοφόλι και το λογαριασμό, από εκεί που είσαι ξεπλημμένος τελευταίος, γίνεσαι με ιδιοτροπίες. Και τον πιάσανε, κυρία μου, αυτό να ξέρεις, με τις ιδιοτροπίες. Ολόγυμνος να ξέρεις, μέσα στα social media να δεις. Τον συλλάβανε για προσβολή της δημοσίας εδούς και για σεξουαλική παρενόχληση αγάλματος. Έκανε διάφορα, κυρία μου, να ξέρεις. Από ό,τι μαθαίνω, είναι ακόμα μέσα και του βάζουν ορούς γιατί ο άνθρωπος ήταν ντύρλα. Μπύρλα από πάρα πολλά. Μόνο χλωρίνη δεν είχε πιο ο συγκεκριμένος. Αλλά κατά τα άλλα, κυρία μου, πάρα πολύ ωραία. Σου λέει: καλοκαίρι είναι, ζέστη κάνει, να μην τσιτσιδωθώ. Να μην βγάλω δυο selfie έτσι με το άγαλμα. Κάποιο άγαλμα που μου την είδε.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
4: Τάπα, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές. Μόνο στο Γαλαξία. Βανίλιες ελληνικές, μόνο 2,30 το κιλό. Ελιά Ισπαλαβόιου, μόνο 11,90 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή, μόνο 4,40 το κιλό. Τρικάλων φέτα τυρί pop, μόνο 8,90 το κιλό. Φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 2,35. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-55-72-401 και στο ecocarpet.gr.
11: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
12: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
11: Αχ αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
12: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
11: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
13: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
14: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
15: με την υποστήριξη του Love 97,5.
16: Έχω εσένα, Love Radio.
0: 30 χρόνια Love 97,5.

Θυμάστε που σας είχα πει ότι Δήμητρα Αλεξανδράκη έχει γκόμενο? Πάρα πολύ ωραία. Που δεν τον έχει δει κανένα εντωμεταξύ. Είναι σαν τον φανταστικό μου φίλο. Έχω ένα φανταστικό φίλο, τον Παναγιώτη. Δεν τον έχει δει κανένα. Μιλάμε μαζί, δεν υπάρχει πουθενά. Μιλάω μόνο μου. Πάμε βόλτες. Κλείνω ένα εισιτήριο. Πάρα πολύ ωραία. Μας ενημερώνει γιατί έχει πάει. Μισό λεπτό και να δω που έχει πάει το κορίτσι. Που έχει πάει. Έχει πάει νομίζω στις Μαλδίβες. Στον Μπαλίκα από εκεί την έχει πάει ο σύντροφός της. Στις εξωτικές Μαλδίβες. Ήταν πάρα πολύ πιεσμένη. Ήταν πάρα πολύ κουρασμένη, ήταν πάρα πολύ εξουθενωμένη. Με ρωτήσατε από τι, δεν ξέρω, δεν ανακατεύομαι. Και επειδή την είδε έτσι, πάρα πολύ, κυρία μου, πιεσμένη και ταλαιπωρημένη, σου λέει: αγάπη μου, εγώ θα σου κλείσω εισιτήρια να πας μόνη σου στις Μαλδίβες. Δεν υπάρχει προφανώς. Πήγε και η Αλεξανδράκη, μας ενημερώνει συνέχεια ότι είναι εκεί και ότι την προσέχει πάρα πολύ ο σύντροφός της. Το αγόρι μου λέει: μου έκανε ένα πάρα πολύ πολύτιμο δώρο που με έκανε πάρα πολύ ευτυχισμένη, λέει η Δήμητρα Αλεξανδράκη, η οποία φωτογραφίζεται μόνη της στις Μαλδίβες, με τις παραλίες μόνη της, στις αμμουδιές μόνη της. Στις ξαπλώστρες μόνη της, αλλά έχει πάει με τον σύντροφό της. Αυτό θέλω να το έχει στο μυαλό σου, κυρία μου. Τώρα, υπάρχει, δεν υπάρχει, ένας Θεός ξέρει. Άντε να γυρίσει η Αγγελική Νικολούλη που έχει πάει και αυτή διακοπές, την πιο κατάλληλη στιγμή πήγε και αυτή διακοπές. Τώρα που πρέπει να ελέγξει αυτό το ανεξήγητο φαινόμενο, έχει πεθάνει και ο Χαρδαβέλας, κυρία μου. Να τη στέλναμε στις πύλες του ανεξήγητου, να δούμε τι συμβαίνει μαζί με τα UFO.

Και θα πάω τώρα, κυρία μου, σε κατηνιές του εξωτερικού δελτίου. Επειδή εσύ νομίζεις ότι χωρίζεις και έχεις οικογενειακά θέματα και είναι κάτι φοβερό και μοναδικό και λες Παναγιά μου τι θα πει η γειτονιά, άκου τώρα εδώ πέρα. Βιέν Τζολί, η μικρότερη κόρη της Ατζολίνας Τζολί και του Μπραντ Πιτ, θέλει να αφαιρέσει, λέει, και επίσημα το επίθετο του πατέρα της. Ακούς, ακού να λες. Και εκεί δεν υπάρχει τα πάνια να πάνε, δεν υπάρχει Σιελιαροπούλου, δεν υπάρχουν οικογενειακές ιστορίες να βγουν ή ένα παράθυρο στο Γιώργο Λιάγκα να ξεκατηνιαστούν. Άκου τώρα εδώ. Να έχεις πατέρα τον Μπραντ Πιτ και να κάνεις και ξυνήλες, να κάνεις και μούτρα, που ο άνθρωπος είναι δισεκατομμυριούχος, που θα πεθάνει κάποια στιγμή και αυτός έχει μεγαλώσει κάποια στιγμή και αυτός θα φύγει από τη ζωή και θα σου αφήσει ένα σκασμό λεφτά. Εκεί να δω την Βιβιάν, πώς λέγεται, Βιέν Τζολί, να δω τι θα γίνει. Τότε να δω που θα έχει πίσω εκατομμύρια εκατομμυρίων ο Μπραντ Πιτ ο πατέρας της, αν θα πάει να τα πάρει. Μωρίζα λαμούρα. Μωρίς αλαμούρα που σας βάζει λόγια η Ατζελίνα Τζολί. Μεταξύ αυτή, εδώ μου κάθεται να ξέρεις κυρία μου, μεγάλη ανακατόστρα, μεγάλη φιλιό που τους φιλιώνει όλους, έχει βάλει λόγια στο παιδί, αρνήσου τον πατέρα σου και εγώ ευθύς θα πάψω να είμαι κόρη του Μπραντ Πιτ, έσχος. Έσχος και ντροπή. Εμένα αυτή να ξέρεις μου θυμίζει την άλλη τσαλαμούρα οτιδήποτε. Την πες την λίγο σε παρακαλώ πολύ, την Μέγκαν Μάρκλ. Και αυτή το ίδιο. Ανακατόστρα, άντροχωρίστρα. Και μπαίνει παντού και τα διαλύει όλα. Πα, πα, πα, πα, πα.

0: στο Love.
1: 30 χρόνια Love 97,5.
2: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
8: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ, στην δεύτερη μας ώρα είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Είμαστε ο Τρεις Καραμίτζας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα σέα και τα μέα, για ό,τι έχει συμβεί από χθες μέχρι σήμερα και γενικότερα, κυρία μου, θα σχολιάσουμε τα πάντα. Θυμάσαι που σου είπα ότι έχω φοβερό διαγωνισμό με μία δώρο επιταγή 2.000 ευρώ από τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home, να πάρεις τη δώρα επιταγάρα σου και να πάει να αγοράσεις ό,τι έπλα κουστάρεις από το ένα και μοναδικό Κοτσόπουλος Home. Άκου τώρα εδώ πώς θα γίνει. Θα μπει στο Viber στο 694-711-11, γράψτε όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα και το στέλνεις αμέσως. Επαναλαμβάνω, 694-711-11, γράψτε όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα. Η κλήρωση θα γίνει 27 Ιουλίου και θα κερδίσει ένας από εσάς μία φοβερή δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα έπλα Κοτσόπουλος Home, να πάτε να πάρετε ό,τι κουστάρετε. Μπορείτε επίσης να πάτε στα φυσικά καταστήματα της Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο, όπου θα βρείτε εκπτώσεις από 30 έως 40% ή με ένα κλικ στο kotsopoulos.gr. Viber 694-711-11 τα μηνύματά σας. Φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ET's, 90's και Millennium. Πάω να δω, έρχομαι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

πείτε μου παρακαλώ πάρα πολύ από το control. Ναι. Με ενημερώνω ότι έχει μια καινούργια ανάρτηση κάνει η Ιωάννα Τούνη από το Μπαλί, κυρία μου. Διότι αν δεν πας, κυρία μου, Ιούλιο μήνα στο Μπαλί, τι να σου πω τώρα, είσαι βλαχούτσα. Είσαι τριτοδεύτερη, τι να κάνουμε αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να συνομιλώ μαζί σου. Συγγνώμη κιόλα δηλαδή αυτή τη στιγμή. Είμαι σε έξαλλη κατάσταση. Δηλαδή εσύ πηγαίνει στα παλιοελληνικά νησιά εδώ πέρα και η σωστή influencer πάει μόνο που στο Μπαλί. Μπαλί. Και διαβάζω εδώ πέρα, έκανε και μια ανάρτηση. Με τόσο AI, είμαι τώρα η Ιωάννα Τούνη, έχουμε ξεχάσει πόσο όμορφα είναι τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος. Ηλιοβασιλέματα, η οποία φοράει ένα λευκό μπικίνι, να σου περιγράψω. Είναι στα τέσσερα, είναι στα γόνατα, είναι εξαπλωμένη, είναι τούρλα. Έχει ανεβάσει 10-20 φωτογραφίες με το λευκό μαγιό σε ό,τι πόζα μπορεί να φανταστεί κανείς. Και μπρούμητα και εξαπλωμένη και όρθια και ανάποδα και όκλαδον και κατακόρυφο. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, αν δεν πας, κυρία μου, μπροστά από το ηλιοβασίλεμα, στο Μπαλί. Δηλαδή, μπορεί να πα και στην Αίγυπτο, κανένα πρόβλημα. Και δεν βγάλει 42 φωτογραφίες σε ό,τι πόζα και στάση μπορεί να αντέξει το ανθρώπινο σώμα, δεν έχει πάει διακοπές. Δηλαδή, στα λέω αυτά, μην πα και πει με τα μαμούσου του, γιατί δεν είσαι influencer, γιατί δεν μπορεί να κάνει πόζες, γιατί δεν μπορεί να κάνει στάση, τη στάση του αλόγου, τη στάση του λωτού, του βιολιού, του κλαρίνου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα, δηλαδή, μην με συγχύζει. Η κοπέλα πήγε εκεί πέρα να μαζίξει τι ωραίο είναι το ηλιοβασίλεμα στο Μπαλί. Ωραία, Μπαλί. Ότι μπαλί. Άσε με, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, με ένα μαγιό, όλες τις φωτογραφίες έχει πέσει στα μάτια μου. Με ένα λευκό παλιό μαγιό εκεί πέρα, και ό,τι γίνει έγινε. Ντροπή. Εγώ την είχα και αν έχει πάρει μαζί της δυο βαλίτσες με μπικίνι, που λες τσα. Θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμα καλύτερο? Άκουσε προσεκτικά. Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις την κοινότητα του Love 97,5 σε tablet, κινητό και υπολογιστή. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά μαζί με την συμμετοχή σου μπαίνεις και σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

Και θα σε πάω τώρα στα θέματα του καιρού, κυρία μου, διότι σου έχω πει ότι ο καιρός δεν είναι καλά. Ο καιρός έχει τα προβλήματά του, έχει τα ψυχολογικά του. Είναι λίγο σεκεντέλικ, διότι διαβάζω και ενημερώνομαι ότι έρχονται, λέει, βροχές και καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς Κελσίου. Ακούω να λες. Η θερμοκρασία, λέει, το Σαββατοκύριακο θα φτάσει τους 28 βαθμούς. Δηλαδή από εκεί που είχε 43. Θα πάει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Πες μου τώρα ότι εγώ θα κάτσω να στολίσω και χριστουγεννιάτικο δέντρο για να κομποζάρει η ημέρα με το περιβάλλον. Και σου λέει και θα βρέξει κιόλας, το οποίο σημαίνει υγρασία, κυρία μου. Σαν γρία μιλάω αυτή τη στιγμή, αλλά δεν πειράζει. Θα έχει πάρα πολύ έτσι υγρασία. Θα βρέξει, θα ρίξει, λέει, χαλάζει, θα πέσουν κεραυνοί, σεισμοί, λοιμοί και καταποτισμοί. Αυτό δεν είναι καλοκαίρι, κυρία μου. Αυτό είναι του ανώμαλου. Δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχει εδώ πέρα κάτι το οποίο είναι προβληματικό. Να στείλουμε ένα ψυχολόγο στον καιρό να μας πει τα προβλήματά του. Χώρισε, έχει προβλήματα, μπαίνει στην εμμηνόπαυση, δεν ξέρω τι σημαίνει ακριβώς, αλλά αυτό δεν έχει ξαναγίνει, καλέ. 10 βαθμοί κάτω από το 43 να πάμε στο 28 και εδώ του χαλάζει και εδώ του βροχή και εδώ του κεραυνός και από εβδομάδα, λέει, θα ξανανεύει η θερμοκρασία. Ας αποφασίσει ο καιρός τι θέλει να κάνει στη ζωή του. Μας έχει κουράσει πάρα πολύ, μας έχει νευριάσει πάρα πολύ. Να πάει να δει αν έρχομαι.

0: 40 χρόνια Love 97,5.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Bioten προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders Σαμπουάν 330ml 2-1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντε Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
2: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλο το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Το καλοκαίρι θέλει χαλάρωση και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
4: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Και διάβασα σήμερα το πρωί ότι βγήκαν, λέει, τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων βάσης 2026, κυρία μου. Και θέλω να πω στους υποψήφιους και γενικότερα στα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές και έχουν αυτό το άγχος, ακούστε με προσεκτικά. Οι πανελλαδικές είναι πανελλαδικές. Είναι, να είχαμε να λέγαμε. Δεν τελειώνει τίποτα, κυρία μου, εδώ πέρα. Και δεν αρχίζει και τίποτα επίσης. Γιατί αν πας και κάνεις και περάσεις ένα πανεπιστήμιο, υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες να μην το τελειώσεις. Ή να καταλάβεις την πορεία ότι δεν σ' αρέσει. Διότι είσαι 18 χρονών. 18 χρονών, κυρία μου, δεν ξέρεις. Αν σου αρέσει, το παγωτό φιστίκι. Θα ξέρεις αν σου αρέσει ένα επάγγελμα. Υπάρχουν και περιπτώσεις φυσικά που τους αρέσει ένα επάγγελμα και το επιλέγουν. Μπορεί μετά από χρόνια να κάνεις κάτι άλλο. Μην τρελαίνεστε. Μην λολαίνεστε. Υπάρχουν εκεί πέρα έξω πολλές ευκαιρίες, πολλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε. Influencer μπορεί να μην γίνετε. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, όταν βλέπω παιδάκια που θέλουν να γίνουν influencer και δεν μπορούν να ανοίξουν ούτε την πόρτα του σπιτιού τους, γιατί περιορίζονται μόνο στο κινητό. Εκεί τα προβλήματα είναι άλλα. Πιο βαθιά, πιο περίπλοκα. Πάντως να ξέρετε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μην αγχώνεστε, μην λολαίνεστε. Αν δεν περάσετε κάπου, αν δεν περάσατε στη σχολή που θέλετε και του χρόνου επίσης υπάρχουν πανελλαδικές, να πάτε να δώσετε. Σιγά καλέ, 18 χρονών είστε. Έναν χρόνο να περάσει και να πάτε 19, δεν έχει να λέει τίποτα. Μην σας τρελαίνει κανένας, μην αγχώνεστε και μην καταπιέζεστε. Διότι, κυρία μου, όποιος αγχώνεται και όποιος καταπιέζεται, κάνει ρητίδες. Και θα σε πάω στα δικά μου τώρα. Ο Love 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα, μείνε συντονισμένος και μόλις ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης ηλεκτρικά, όπως τηλεοράσεις, air fryer, μικροσκευές και πολλά πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας είναι εδώ. Μόλις το ακούσεις, στείλε μήνυμα Viber.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και πάλι αύριο, κανονικά στην ώρα μας εδώ, στον Love 97,5, στο δικό μας ραντεβού, το οποίο το έχουμε κάνει στα σύνδη εδώ και 7, 8, 9 χρόνια. Θα σε γελάς πόσα χρόνια είμαι εδώ πέρα. Θα κάτσω να το ελέγξω και θα σου πω αύριο. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Αντίο, αμίγκο, ρέι.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Η ώρα είναι 8.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Τάπα, σούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
6: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
5: Και για μέσα στο σπίτι,
6: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλυσίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 4181 582 και στα social media.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
11: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

join in on the disco triumph.

0: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του προγράμματος Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
4: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
5: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Ξέρεις τι μου λέτε συχνά μέσα από τα μηνύματά σας? Πως νιώθετε περισσότερο τη νύχτα. Όλα πιο δυνατά. Τα σ' αγαπώ, τα μου λείπεις. Ακόμα και τα δύο. Κι είναι αλήθεια. Η νύχτα δεν έχει περισπασμούς. Δεν έχει φωνές. Δεν έχει υποχρεώσεις. Έχει μόνο εσένα. Τη σκέψη σου. Και εκείνον τον έναν άνθρωπο που δεν φεύγει το μυαλό σου. Μπορεί να μην είστε πια μαζί, μπορεί να μην ήσασταν ποτέ, αλλά υπάρχει. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθήσεις να τα εξηγήσεις. Η αγάπη δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Μόνο παρουσία. Έστω και μέσα από τα ηχεία ενός ραδιοφώνου, αργά τη νύχτα.

Ίσως απόψε σκέφτεσαι εκείνον ή εκείνη τον άνθρωπο που δεν έμεινε. Ή εκείνη που έμεινε, αλλά όχι με τον τρόπο που ήθελες. Και αυτό είναι εντάξει. Δεν είναι αδυναμία να περιμένεις, ούτε να νοιάζεσαι για κάποιον που δεν γυρίζει. Αλλά είναι δύναμη να συνεχίζεις να αγαπάς χωρίς να κρατάς κακία. Να συγχωρείς, ακόμα και αν δεν ακούστηκε ποτέ ένα συγγνώμη. Το τραγούδι που έρχεται είναι για εκείνη τη μεριά της καρδιάς που δεν ξεχνά, που δεν φωνάζει, αλλά θυμάται.

Ίσως απόψε σκέφτεσαι εκείνον ή εκείνη τον άνθρωπο που δεν έμεινε ή εκείνη που έμεινε, αλλά όχι με τον τρόπο που ήθελες. Και αυτό είναι εντάξει. Δεν είναι αδυναμία να περιμένεις, ούτε να νοιάζεσαι για κάποιον που δεν γυρίζει. Αλλά είναι δύναμη να συνεχίζεις να αγαπάς χωρίς να κρατάς κακία. Να συγχωρείς, ακόμα και αν δεν ακούστηκε ποτέ ένα συγγνώμη. Το τραγούδι που έρχεται είναι για εκείνη τη μεριά της καρδιάς που δεν ξεχνά, που δεν φωνάζει, αλλά θυμάται.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κάθε τραγούδι μια ιστορία, κάθε στίχος μια σκέψη που ίσως φοβόσουν να πεις φωναχτά. Αν είσαι μόνη ή απλώς μόνη μαζί με κάποιον, αν κάτι σε τρώει, αν η καρδιά σου χτυπάει πιο γρήγορα για κάποιον που λείπει, τότε ναι, είσαι στο σωστό μέρος, στο Love στο 97,5. Στείλε μου το μήνυμά σου, την αφιέρωσή σου ή απλώς άσε τη μουσική να μιλήσει.

φορές πάντως, αν και αυτές, δεν χρειάζεσαι λόγια. Μόνο ένα βλέμμα, μια ανάσα ή έναν ήχο που σε ταξιδεύει πίσω. Ίσως εκείνο το βράδυ που πέρασες μαζί του μια υπέροχη νύχτα. Ίσως εκείνο το βράδυ που χωρίσατε. Ίσως εκείνο το βράδυ που δεν είπατε ποτέ αντίο. Ίσως σε κάποιο σου αγαπώ που δεν υπόθηκε όμως. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα αυτά είναι μέσα στις σχέσεις και μέσα στη ζωή. Σημασία έχει να συνεχίζεις. Να μαζεύεις τα κομμάτια σου και τον εγωισμό βέβαια και να συνεχίζεις.

Μερικές νύχτες έχουν μια παράξενη δύναμη. Δεν χρειάζεται να συμβεί τίποτα. Απλώς νιώθεις. Νιώθεις περισσότερο. Σαν να έχουν όλα περισσότερο βάρος ή περισσότερο νόημα. Γράψε μου αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: σου σε αυτή την εκπομπή από το κρεβάτι σου, με τα φώτα σβηστά και το παράθυρο λίγο ανοιχτό, έτσι να ακούγεται η πόλη που κοιμάται. Ίσως να οδηγάς μόνος στον άδειο δρόμο με τη σκέψη κάποιου κάποιας να σου κρατάει παρέα στο κάθισμα του συνοδηγού. Ίσως απλά να προσπαθείς να ξεχαστείς, να μην σκέφτεσαι εκείνο το πρόσωπο που σου λείπει, αλλά η καρδιά να μην συνεργάζεται. Loveradio.gr. Και αυτό το βράδυ τα δικά σας.
1: Οι μέρες της φωτιάς.

Αν είσαι από εκείνους που κρατούν μέσα τους μια αγάπη, ανίποτε, σε νιώθω. Δεν χρειάζεται πάντα να το πεις φωναχτά για να είναι αληθινό. Υπάρχουν αγάπες που υπάρχουν και μόνο που τις σκέφτεσαι, που ζουν στη σιωπή και είναι εκεί κάθε φορά που πέφτεις για ύπνο. Και απλά τους ψιθυρίζεις καληνύχτα χωρίς ποτέ να το ακούσουν. Γράψε το μήνυμά σου στο loveradio.gr.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Γέμισο, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Αν έχεις κάτι στην καρδιά σου, άφησέ το να ταξιδέψει. Ένα μήνυμα, μια σκέψη, μια αφιέρωση. Κι εγώ είμαι εδώ, να την κάνω τραγούδι. Απόψε δεν είσαι μόνη, απόψε σε αυτή τη συχνότητα υπάρχει κάποιος που σε νιώθει. Μείνε κοντά και άφησε τη νύχτα και τη μουσική να σου μιλήσει. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας μηνύματα.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Αναρωτιέμαι και αυτό το βράδυ, μήπως και εσύ σκέφτεσαι κάποιον που σου λείπει. Μία φωνή, ένα βλέμμα, ένα χάδι που δεν ήρθαν ποτέ. Ή μήπως είσαι από αυτούς που ελπίζουν ακόμα. Εδώ, στη νύχτα αυτή, δεν έχει πρέπει. Δεν έχει γιατί, μόνο συναισθήματα. Και εμείς, εσύ και εγώ, στη δική μας μεγάλη ραδιοφωνική συνάντηση, κάθε νύχτα 10 με 1.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

βράδυ μου είναι εδώ, γιατί η νύχτα είναι μαγική. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν, το βλέπω μέσα από τα δικά σας μηνύματα, που αγαπούν, που περιμένουν, το Love 97,5, το ραδιόφωνο, θα είναι το καταφύγιό τους. Αναρωτιέμαι, εσύ τι νιώθεις απόψε?

Κάθε μήνυμά σου είναι και μια ανάσα στην ησυχία της νύχτας. Κάθε τραγούδι που επιλέγεις, μια εξομολόγηση. Κάθε παύση, μια ευκαιρία να νιώσεις λίγο πιο κοντά σε αυτό που κουβαλάς μέσα σου. Δεν έχει σημασία αν είσαι μόνη ή μαζί με κάποιον απόψε. Η καρδιά έχει πάντα το δικό της ρυθμό και εμείς εδώ κάθε νύχτα τον ακούμε μαζί. Εδώ είναι η φωνή σου όταν δεν θες να μιλήσεις. Εδώ είναι η νύχτα σου όπως τη χρειάζεσαι. loveradio.gr ή στο Viber love 97,5 Athens τα δικά σας μηνύματα.

Κάποιες νύχτες δεν χρειαζόμαστε απαντήσεις. Μόνο μια φωνή, ένα τραγούδι, έναν ήχο που να λέει «Είμαι εδώ, σε νιώθω».

Συμμετοχήστε και εσείς στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Αυτή εδώ η εκπομπή, αυτή η συχνότητα, είναι το απαλό φως πίσω από τις κουρτίνες σου. Είναι ένα μικρό ραδιοφωνικό άγγιγμα στην άκρη της καρδιάς σου. Αν έχεις πληγές, αφήσέ τις να πάρουν μορφή σε μουσική. Αν έχεις έρωτα, στείλ τον εδώ, να τον ακούσουν όλοι, όλοι όσοι ξεγρυπνούν. Αν έχεις κάτι που δεν τόλμησες ποτέ να πεις, πες το τώρα. Τώρα είναι ευκαιρία. Γιατί εδώ η νύχτα δεν κρίνει. Η νύχτα μόνο ακούει και καταλαβαίνει.

Είναι παράξενη νύχτα. Έτσι δεν είναι. Δεν σου ζητάει τίποτα. Μόνο να είσαι ειλικρινής. Δεν χρειάζεται να χαμογελάς ούτε να προσποιείσαι πως όλα είναι εντάξει. Σου επιτρέπει απλώς να είσαι. Και εδώ μέσα από αυτό το παράθυρο που λέγεται ραδιόφωνο, σου μιλώ με τη φωνή μου γυμνή από φίλτρα. Γιατί ξέρω πως και εσύ ακούς με την καρδιά. Στείλε μου το μήνυμά σου, loveradio.gr.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Μην εδώ, για όσο θες. Κάθε λεπτό είναι δώρο. Κάθε σιωπή μια υπόσχεση πως θα ξαναβρεθούμε. Στην ίδια νύχτα, στην επόμενη νύχτα, στη χθεσινή νύχτα, είμαστε μαζί. Εσύ και εγώ, με καινούργιες εξομολογήσεις και τα τραγούδια που ξέρουν ακριβώς τι αισθάνεσαι πριν καν το ψιθυρίσεις.

αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου, είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα τηλέφωνα, για όλα αυτά τα δικά σας που μοιράζεστε μαζί μου κάθε νύχτα. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, για χαρά.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Ομολογώ κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?